26x3 Sense έρχεται. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός L'Oréal Professionnel.

Fashion Music Project είναι εδώ. Το MacBook 2026 by 3 Cents έρχεται. Τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στο Taek Vodo, με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mag.gr. Χορηγός MAC Cosmetics.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: talk about.
1: Mad Radio.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τα ψυχοσωματικά μου μέσα. Η ανατρεπτική κωμωδία της ομάδας Νουνκ και της Ευαγγελίας Γατσωτή μετά τη μεγάλη περσινή της επιτυχία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή Μπέκετ. Πρεμιέρα 5η 29 Οκτωβρίου. Παραστάσεις κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Μεγάλος υποστηρικτής ΔΕΗ.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, αυτές είμαστε. Κάθε πρωί 7 με 10 σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Σήμερα είναι 15 Οκτωβρίου και γιορτάζει ο Λουκιανός Λουκιανή. Χρόνια πολλά λοιπόν να σας χαίρονται και χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, έπεσε στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
3: Και θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή έχουμε μία μεγάλη κλήρωση γιατί κληρώνουμε ένα Billie Eilish Your Turn 2 50ml με έξτρα καπάκι με την υπογραφή της Billie Eilish. Τι κάνεις εσύ λοιπόν? Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 το όνομα τεπώνυμό σου και την φράση Your Turn και είναι η σειρά σου έτσι να μπεις και εσύ στην κλήρωση.
4: Αν αγαπάς τα ζυμαρικά αλλά κάνεις και διατροφή, εγώ θα σου πω, βασικά η Βρυσίδα θα έρθει να σου το πει, θα σου δώσει μια τέλεια συνταγή για το καλύτερο βραδινό. Επίσης ανοίγουμε το Fortune Cookie της ημέρας που είναι ένα μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νομεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά για σήμερα?
2: Βλέπουμε τα βάλ που ζητάει ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram Polls είναι ερώτηση. Αν έπρεπε να επιλέξει ένα φαγητό για να τρως ένα ολόκληρο χρόνο, τι θα επέλεγε, μακαρόνια, μπέργκερ ή πίτσα?
3: Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο να σου πω ότι ο φίλος σου ο Γιώργος μας ρώτησε το παστίτσιο μου που
2: και
3: είναι.
2: Και εμένα μου το έστειλε.
4: Και εμένα. Άρα επίσης... κάτι έπρεπε να κάνουμε διαφορετικά.
3: Σίγουρα κάτι έπρεπε να κάνουμε διαφορετικά. Και εσύ, αν θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό, μπορεί να μα στείλει την πρωινή σου συνήθεια που κάνει τη διαφορά στην ημέρα σου στο 6936-646-656 και όλα αυτά θα τα πούμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Γρανίτα, λεμόνι, ό,τι πρέπει για αμυγδαλίτιδα αυτές τις ημέρες. Μια χαρά. Για να ξέρεις, για να τσούξει λίγο το λαιμουδάκι και να νιώσεις να πας και μια αναρωτική. Μια χαρά. Σε ετοιμάζουμε εδώ πέρα λοιπόν, σου βάζουμε τα πιο ωραία να ακούς. Είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη.
1: Για Ιωάννα Χίλια έχει λυθεί στο γέλιο με την αναρωτική.
0: Ναι. Με τα πιο πολύ συζητημένα νέα της Showbiz. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στο
1: mars.gr. Και θα συζητήσουμε την Billie Eilish που επέστρεψε στο Instagram με το νέο Strawberry Blonde Carré. Άκου τώρα, Strawberry Blonde Carré πήγε και έκανε.
2: Καρέ, μακρύ καρέ.
1: Ναι,
2: πολύ μακρύ καρέ.
0: Γι' αυτό του λέει Strawberry.
1: Strawberry ήταν το χρώμα.
2: Είναι το χρώμα, είναι το Strawberry.
0: Είναι αυτό, νόμιζα είναι το σχήμα.
1: Όχι. Το Strawberry ήταν το χρώμα. Γι' αυτό είπα, άκου και Strawberry. Τι πάλι να δω. Κερδίζοντα θετικά σχόλια από του θαυμαστέ. Ωστόσο, μια selfie προκάλεσε συζητήσει για την εμφάνιση και το σώμα τη. Τι έχουν πάθει όλοι στο Hollywood. Με ορισμένε χρήστε να κάνουν αβάσιμε εικασίε για την απώλεια βάρου τη. Οι fans τη έπεσαν να την υπερασπιστούν. Έπεσαν, λοιπόν. Τι ωραία, δεν χρειαζόταν μωρέ αυτή. Ήταν ήδη αδύνατη.
0: Τι λε, μωρέ. Είχε από όλε τι εκεί πέρα χολιγουτιανέ καλλιτέχνηδε κτλ. Είναι πολύ juicy η Billie Eilish και είναι γνωστό αυτό. Αυτό μα αρέσει όμω και στην Billie Eilish.
1: Γι' αυτό και έπεσαν τη φάνε, γιατί είναι λίγο πιο αδύνατη από τις άλλες φορές. Βέβαια, εννοείται πως πήγαν και την υπερασπιστήκαν οι φαν. Η συζήτηση επανέφερε το θέμα της έντονης κριτικής που δέχεται συχνά για την εικόνα της. Πάντα δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ της αποδοχής του σώματος της και της ιδιωτικότητάς.
0: Αυτό να πούμε τώρα όμως εδώ. Ό,τι θέλει θα κάνει. Δεν θα σα ρωτήσει κιόλας.
2: Αυτό πάω να πω, δηλαδή. Άντε και αποφάσισε εκείνη ότι θέλει να δυνατήσει.
1: Ναι.
2: Τι σας νοιάζει ρε παιδιά.
0: Άντε ντε τώρα, πες εσύ δηλαδή. Γκαϊλέ δεν είχαμε άλλο, μας νοιάζει άμα δυνάτησε η
1: Μόνο το αναδεί. Μπορεί κάποιοι να φοβούνται για την υγεία της, γιατί πόσο
2: γιατί
1: έχει γίνει η Αριάννα.
2: Γιατί κόμενα την πιάσανε ρε παιδάκι μου. Όσο και να σου αρέσει κάποιος,
1: όχι, δεν σε αφορά. Για την υγεία να μην
0: παιδιά, έχουμε υγεία. Άλλο άτομο να ανησυχήσουμε για
1: εν τω μεταξύ, εδώ πέρα.
2: Ποιον.
0: Τι είναι που έφυγε, δεν θα κάνει άλλη συναυλία, λέει.
1: Την Αριάννα Γκράντε.
0: Για την Αριάννα να ανησυχήσουμε.
1: Αυτό πριν λίγο είπα. Για την Αριάννα, πώς κατέληξε η Αριάννα. Ναι, και εντάξει, βέβαια ο κόσμος ό,τι και να πει, γιατί είτε χάσει κιλά, είτε βάλει, πάλι θα σε κράζουν.
0: Κάτι θα βρούνε.
1: Εμένα βάλουνε γιατί έχω παχύνει και με κράζουν γιατί πάχυνα.
2: Ξέρεις τι.
1: Δεν το συζητώ.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Για σένα έχω να σου δείξω.
2: Παραγία μου. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, γενικά, ό,τι και αν κάνουμε θα μας κράξουν για κάποιον λόγο. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Έλα, κουνήσου λίγο. Κάνε γκλαν γκλαν γκλαν το κεφάλι σου έτσι εκεί πέρα.
1: Δηλαδή, εσύ κούνα το
2: και εγώ το κουνάω στα μάτα βρυσίδα. Εγώ το κουνάω, εσύ το κουνάς, αυτή το κουνάει, εμείς το κουνάμε.
0: Εσύ το κλείσεις όλο.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, μιας και έκλεισα, το κλείσα. Να σου πω ότι για ένα πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να την κράξουν. Και αυτό είναι για το νέο άρωμα που έχει βγάλει, το Your Turn To. Το Mad Radio λοιπόν σου δίνει την ευκαιρία να το ανακαλύψεις και εσύ αυτό το άρωμα της Billie Eilish. Είναι ένα ζεστό, ένα αισθησιακό άρωμα. Έχει νότες από πιμέντο μπέρι, από βανίλα orchid και από ξύλο κέντρου. Το οποίο όλο αυτό το πράγμα, πίστεψέ με, επειδή εγώ το μύρισα, θα γίνει και το δικό σου αγαπημένο perfume, το επόμενο σου obsession. Έχουμε έναν τυχερό, ο οποίος θα κερδίσει ένα Your Turn To Eau de Parfum στα 50 ml και φυσικά ένα έξτρα καπάκι αρώματος με την υπογραφή της Billie. Και τι κάνεις, έχουμε breaking news τώρα. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα Billie Eilish Your Turn To 50 ml με το έξτρα καπάκι και την υπογραφή της Billie Eilish. Οπότε αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη φράση Your Turn και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση αυτόματα. Οπότε μου μένεις συντονισμένος στο Mad Radio 106,2 για να δηλώσεις συμμετοχή και πίστεψέ με, μπορεί να το κάνεις δικό σου.
0: Αυτά λοιπόν ήταν και τα νέα που ξεχώρισαν για σήμερα. Μην εδώ γιατί σε πολύ λίγο σου έχουμε τη συμβουλή της ημέρας από τη Βρυσίδα. Διατροφική σαλάτα, oh my god.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 λοιπόν. Και αυτή είναι η ώρα και η στιγμή για να έτσι κερδίσουμε λίγη ενέργεια και για να δούμε, ρε παιδί μου, μία σαλάτα που δεν είναι απλή σκέτη. Είναι η ώρα για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Λοιπόν, σου έχω μία σαλάτα η οποία είναι ζυμαρικών σαλάτα και όχι συνηθισμένες που έχεις δει στο TikTok κτλ. Θα βάλεις 60 γραμμάρια κρυθαράκι, ένα αγκουράκι, μία ντομάτα ψιλοκομμένα, 60 γραμμάρια φέτα και αυτό είναι όλο. Αυτό έχει 415 θερμίδες.
3: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ζυμαρικών, εγώ περίμενα να μου πεις πένες ή δεν ξέρω εγώ.
2: Όχι, όχι, κρυθαράκι.
3: Γιατί, τι διαφορά έχει το κρυθαράκι?
0: Γιατί είναι πως έγινε έξαλλη, τι τις τόπες.
3: Είναι σαν να τρώω κρυθαράκι με λαχανικά κρύο.
0: Δεν θέλω αυτό. Να χωρέσω αυτό.
2: Σαλάτα ζυμαρικών.
0: Αυτό ακριβώς είναι.
2: Είναι σαλάτα. Θέλω να αστιάσουμε στη σαλάτα.
3: Ό,τι είναι, δηλαδή κρύο είναι σαλάτα.
0: Ναι.
3: Ωραία.
2: Ναι, αυτό, ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι.
0: Όντως, είναι φάκτενο.
3: Εγώ νομίζω ότι είναι κρύο φαγητό που θέλει ζέσταμα, να ξέρει.
0: Αχ, σαλάτα.
3: Εμά δεν τι είναι, μαλακά, άμα μου λέμε για κρυθαράκι,
2: θα
3: να βάλω και το μουστάκι
2: από αγγούρι.
0: Όχι, όλο και καλύτερο.
2: Θα
0: τρελαθώ, θα τρελαθώ.
3: Τέλος πάντων.
2: Όχι, αυτή είναι η σαλάτα. Είναι κρυθαράκι, 60 γραμμάρια, όχι πολλά-πολλά. Αγκουράκι, ντομάτα, 60 γραμμάρια φέτα και 415 θερμίδες για βράδυ.
0: Αν δεν σου αρέσει,
2: βραδινό.
0: Αν δεν σου αρέσει, παιδί μου, μην το φας.
3: Να το φάω.
0: Μην το φας. Λοιπόν, θα το φάμε εμείς.
3: Κρατήστε εσείς που θέλετε να φάτε αυτή τη σαλάτα παύλα φαΐ σήμερα και δοκιμάστε την το βράδυ.
0: Μην τη ζεστάνετε, βέβαια.
3: Μην τη ζεστάνετε, ναι, γιατί είναι σαλάτα. Σε λίγο λοιπόν ανοίγουμε το Fortune Cookie τις ημέρες και βλέπουμε τι μήνυμα σε περιμένει. Ποια είναι τα τυχερά νουμεράκια και τα ζώδια για σήμερα.

0: ενέργεια, χαμό, σαματά. Αφαίρεση εδώ πέρα, παιδί μου, να μπορώ να κάνω κρακρά. Λοιπόν, και τώρα θα σας ανοίξω κάτι. Ακούστε με, κρακ.
1: Περίμενε.
0: Είναι η ώρα για το κόγκ.
2: Τσιντσιόντσιόν, μακαρόνια με ζαμπόν. Λοιπόν, μαθαίνεις από τα λάθη σου.
0: Ποιος τρώει, παιδί μου, μακαρόνια με ζαμπόν?
2: Έτσι λέει το τσιντσιόντσιόν.
1: Άμα τύπου σουφλέ, μακαρόνια με σουφλέ, βάζει ζαμπόν μέσα.
2: Δεν αντέχω που απαντάει σοβαρά όμως εδώ η Βασίδα. Και θα μας δώσει και τη συνταγή τώρα.
0: Μισό λεπτό. Όχι ζαμπόν, μπέικον βάζεις.
1: Όχι, όχι ζαμπόν βάζεις. Το μπέικον είναι, άμα θες κάτι.
0: Το μπισκοτάκι τι λέει, ρε παιδιά?
2: Ναι, ναι. Το μπισκοτάκι λέει μακαρόνια με ζαμπόν.
1: Όχι.
2: Μαθαίνεις από τα λάθη σου, θα μάθεις πολλά σήμερα.
0: Ίσον θα κάνω πολλά λάθη.
2: Δίδυμοι, καρκίνοι και ηχθείς, σήμερα λοιπόν θα μάθουν πολλά από τα λάθη τους.
0: Όχι,
2: σύμφωνα με αστρολογικές προβλέψεις.
0: Δίδυμοι λέει!
2: Ναι, αγάπη μου, άκουσες, θα μάθουν πολλά για τα λάθη τους, είπαμε. Σύμφωνα λοιπόν με αστρολογικές προβλέψεις, 15 Οκτωβρίου οι δίδυμοι, καρκίνοι και ηχθείς θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοημένοι σε θέματα σχέσεων, ευκαιριών και θετικών εξελίξεων.
1: Σχέσεων, ευκαιριών, οι δίδυμοι.
2: Και θετικών εξελίξεων.
1: Ωραία,
2: κρατήστε και αυτό. 5 αριθμοί λοιπόν για αυτήν την ημέρα που πρέπει να σημειώσεις κάπου. 6, 15, 17, 20 και 23. Και μιας που είπα 23, ξέρετε τι έρχεται 23 Νοεμβρίου.
1: Ναι, ναι, αν περίμενες το φετινό Madwalk, έχουμε την ημερομηνία 23 Νοεμβρίου. Τα εκβοντό παρουσιάζει φυσικά η Βίκυ Καγιά και συμμετέχουν και Fashion Heroes, που είναι οι Fashion Ambassadors του Madwalk 2026 by 3Sense. Το Madwalk επιστρέφει και η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr.
2: Τυχερή μέρα λοιπόν.

0: Stylish, γιατί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το αγαπημένο σε όλους fashion σήμα UGG παρουσιάζει το UGG Season, ένα all day free διαδραστικό event με νέες συλλογές ουσιαστικά για τις μπότες που όλοι λατρεύουμε. Θα έχει καταπληκτική μουσική και εννοείται ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό. Το Mad Radio λοιπόν 106,2 θα είναι εκεί πέρα μαζί με την Κατερίνα Πευτίτση και τον αγαπημένο μας Γιάννη Χατζηγεωργίου και θα εκπέμπουν live. Άρα θα έχουμε και τη μουσική εμπειρία και τη live performance εδώ πέρα της Πευτίτση που πίστεψέ με δεν θα μπορείς να αντισταθείς και θα μπορείς επίσης να διεκδικήσεις UGG δώρα. Θα μπορείς να πάρεις για παράδειγμα tote bags, θα μπορείς να πάρεις κούπες, θα μπορείς να παίξεις δωρεάν παιχνίδια και αν νιώθεις έτσι πιο δημιουργικός εκείνη την ημέρα, θα μπορείς να κλείσεις από πριν την θέση σου, τελευταία στιγμή δεν γίνεται αγάπη τίποτα, σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που θα είναι επίσης δωρεάν. Απλά πρέπει να κατοχυρώσεις τη θεσούλα σου. Όλο αυτό που σου περιγράφω θα γίνει στο χώρο του Fiat Λεωφόρος Συγκρού 14, από τις 12 έως και τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Φυσικά για να μην σε ταλαιπωρώ μπορείς να μπεις και να βρεις το σχετικό banner στο mad.gr και σε πάρα πολύ λίγο θα σε πάω προς Βόρεια Καρολίνα. Ταξιδάκι αγάπη.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: Καλημέρα, Μάντρα, έλεγα τον 6,2 ακούς και αν άνοιξε. Τι έγινε?
1: Διάβασα το viral μας.
0: Α, αν άνοιξε σήμερα social media και να ρωτήθηκε τι βλέπει όλος ο κόσμος, είσαι στο σημείο τώρα θα δεις τα viral της ημέρας. Λοιπόν, και γελάει εδώ η Κάκη, οπότε καταλαβαίνει τι γίνει.
2: Παιδιά, από ό,τι ξέρουμε όλοι, έρχεται σε λίγο καιρό το Halloween.
0: Ναι, ναι, Οκτώβριο.
2: Εκεί στο εξωτερικό, τέλος πάντων. Το γιορτάζουν πάρα πολύ έντονο, να ξέρετε.
1: Και στην Ελλάδα το γιορτάζουμε.
0: Έντονο στο εξωτερικό.
1: Δεν πουλιστολίζουν. Δεν πετάμε και ποπόχαρτα στα σπίτια.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ μιλάμε για σοβαρό στόλισμα. Ναι. Περνάς από τα σπίτια και είναι όλο το σπίτι από πάνω με την κάτω μέσα έξω. Χάντεν.
0: Ναι. Κάποιοι το παίζουν και πολύ, το παίρνουν πολύ σοβαρά.
2: Καλέ, ναι.
0: Και τρομακτικά φαντάσματα.
2: Όλα ναι. Κανονικά.
1: Μα ευτυχώς, δόξα τον Πανάγαθο, δεν μένω εγώ στην Αμερική. Φαντάζεται πως θα το έκανα το σπίτι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι,
2: δεν
1: θα ειδικά αν είχα κήπο. Πω. Θα φοβόσουν να περάσει απ' έξω. Θα πήγαινε από απέναντι.
2: Ωραία, λοιπόν. Στη Βόρεια Καρολίνα η ισχυρή άνεμη, ακούστε τι έγινε τώρα. Ξεκόλλησαν μια γιγάντια φουσκωτή κολοκύθα που στόλιζε κάποιο σπίτι για το Halloween.
1: Προφανώς, καλά ήταν φουσκωτή.
2: Η κολοκύθα κατέληξε στο δρόμο και άρχισε να κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα, περαστικούς, μετατρέποντας μια συνηθισμένη διαδρομή σε μια μικρή περιπέτεια για τους οδηγούς. Να πω σε αυτό το σημείο ότι φαντάσου τώρα, φαντάσου εσύ, να οδηγάς, ωραία,
0: και
2: να βλέπεις μια τεράστια όμως, τεράστια. Μιλάμε για τεράστια, δείτε το βίντεο, θα πάθετε σοκ. Μια τεράστια κολοκύθα να έρχεται κατά πάνω σκοτρακυλώντας, εντάξει.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, να βλέπεις τους ανθρώπους να προσπαθούν να τη σταματήσουν και να τους καταπατά. Να περνάει από πάνω.
1: Αφού ευτυχώς που δεν είναι φουσκωτό. Λοιπόν, θέλετε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει αντίστοιχο. Ευτυχώς,
0: δεν είχαμε τραυματίες.
1: Έχω πάθει αντίστοιχο πριν από 3 χρόνια.
2: Τι έγινε, σκολοκύθα?
1: Πήγαινα. Όχι, όχι. Θα μπορούσα, αλλά δεν είμαι σταχτοπούτα, κατάλαβες. Παιδιά, ήταν Χριστούγεννα όμως, ωραία. Και είχαν έναν Άγιο Βασίλη φουσκωτό πάλι, στολισμένο έξω από ένα ζαχαροπλαστείο. Και εγώ περνούσα να πάω για γύρισμα.
2: Uh-huh.
1: Ήταν όταν δούλευα στο κάνω ότι κοιμάσαι ακόμα.
2: Ναι.
1: Και έτσι όπως περνάω έξω από το ζαχαροπλαστείο, κάπως ξεκολλάει αυτός ο Άγιος Βασίλης και μου πετάγεται μπροστά στο αμάξι μου.
0: Τζα, πού πας?
1: Ρε, αλήθεια.
2: Δεν ήσουν καλό παιδί φέτος.
1: Και εγώ σταματάω απευθείας, το πατάω λίγο. Σταματάω απευθείας και απλά είμαι σε σοκ, τρέμω. Και έρχονται οι άνθρωποι από το ζαχαροπλαστείο, μου λένε: πω από χίλια συγγνώμη, είσαι καλά και αυτά. Και εγώ είμαι σε φάση: δεν το πιστεύω ότι πάτησε άνθρωπο.
2: Εγώ θα σας πω.
0: Ναι, τον Άγιο Βασίλη συγκεκριμένα.
1: Και τον Άγιο Βασίλη, πάντα δώρα για φέτος.
2: Εγώ θα σας πω ότι βλέποντας αυτό το βίντεο, εγώ ταυτίστηκα με την κολοκύθα. Ήταν σαν να είμαι εγώ.
0: Και πατάς στον κόσμο.
2: Όταν είναι να πάω για τις καλοκαιρινές διακοπές και έχω καταλάβει ότι έχω πάρει πολλά κιλά, δεν σώζεται η κατάσταση. Και ήταν αυτό το κατρακύλισμα προς τη θάλασσα. Εγώ κάπως έτσι είμαι. Αφήνομαι και όποιο πάρει ο χάρος. Δεν πάνε από κάτω ό,τι είναι. Το παίρνω μαζί μου. Έτσι κάπως λοιπόν ήταν και αυτή η κολοκύθα κακομοίρα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είχε κανένα τραυματισμό στον κόσμο. Έτσι, γιατί ήταν και φουσκωτή πάλι καλά. Και η κολοκύθα πήρε το Halloween λίγο πιο κυριολεκτικά. Έτσι,
1: ναι.
2: Και πήγε βόλτα.
1: Μα σου λέει να σου πω κάτι, είμαι εδώ πέρα για να τρομάξω. I should be spooky. Οπότε πάμε να το κάνουμε σωστά.
0: Ωραία.
1: Και αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα που έκαναν σήμερα και τον περισσότερο θόρυβο. Σε πολύ λίγο θα μάθεις τι απάντησαν οι ακόλουθοί μας στα Instagram poll της ημέρας. Αν δεν έχεις μπει, μπες

0: Καλημέρα, Μάντρε, 106,2. Ακούς και ναι, είμαστε ακόμα στην πόλη. Θα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά καθώς πας στη δουλειά σου. Και κάθε μέρα εμείς βάζουμε στο Instagram μας ένα poll το οποίο εσείς ψηφίζετε. Οπότε τώρα είναι η ώρα για το
1: poll στο Instagram.
2: Αν έπρεπε λοιπόν να επιλέξεις ένα φαγητό για να τρως για έναν ολόκληρο χρόνο, τι θα επέλεγες, μακαρόνια, μπέργκερ ή πίτσα?
0: Πίτσα!
2: Σε αυτό το σημείο να πω ότι ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Τζόρτζ, ο κοινός φίλος της Βρυσίδας και δικός μου, μας έχει στείλει σε όλους μηνύματα, να ξέρετε, που λέει τι γίνεται με το δικό μου το παστίτσιο, και έχει δίκιο.
0: Μπαίνει μέσα στα μακαρόνια. Μακαρόνια. Τα μακαρόνια μπορεί να τα φάσει είτε καρμπονάρα, είτε σε παστίτσιο, είτε
3: νομίζω ήθελε να γράψουμε το παστίτσιο του Γιώργου.
2: Ή με το παστίτσιο του Γιώργου ήθελε να βάλουμε.
3: Αλλά το σκεφτήκαμε, η αλήθεια είναι, Γιώργο.
2: Αλλά δεν ξέρει ο κόσμος.
3: Αυτό, ο λόγος που δεν το βάλαμε είναι επειδή το έχουν δοκιμάσει οι υπόλοιποι.
0: Ναι, κάνε ένα ανοιχτό open kitchen να το δίνει σε όλους.
3: Εγώ γιατί δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Μου είπε ότι έχω άλλη μια ευκαιρία να λάμψω και να δοκιμάσω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε ποσοστά. 29% αποφάσισαν μπέργκερ, 27% πίτσα και 43% μακαρόνια.
3: Είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Τέλεια. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερα πίστευσαν μακαρόνια στο δικό μου πόλεμο.
3: Περισσότερες επιλογές.
0: Γιατί έχουμε περισσότερες επιλογές. Ναι, μπορεί να τα κάνεις μακαρόνια σε πάρα πολλές διαφορετικές συνταγές.
3: Και το μπέργκερ στην πραγματικότητα μπορείς να το κάνεις σμαστ, μπορείς να βάλεις αντί για ψωμάκι μαρούλι, μπορείς να το κάνεις το μπέργκερ σε άλλα είδη.
0: Άι Μαρί, το κλασικό μπέργκερ είναι τι μαρούλια και βλακίες.
2: Είναι healthy.
0: Μπέργκερ με μαρούλι. Μπάρι μπέργκερ με μαρούλι.
2: Μπάρι μπέργκερ.
3: Μπάρι μπέργκερ με μαρούλι.
2: Λοιπόν, εμένα έχουν ψηφίσει 6% μπέργκερ. Δηλαδή τίποτα, κανείς. Με δύο άτομα θα ήταν. Πίτσα 35 και μακαρόνια 58. Να πω σε αυτό το σημείο λίγο. Συγγνώμη. Αλλά παιδιά, μιλάμε για μπέργκερ. Εντάξει, είμαστε λίγο συντονισμένοι στην πραγματικότητα. Είναι μπέργκερ.
0: 6%.
2: Ναι, αλλά μπέργκερ. Μακαρόνι είναι μακαρόνι. Εντάξει.
0: Μακαρόνι όμως είναι με πολλές συνταγές. Ξέρετε, έχω δει κάτι ωραίες συνταγές με μακαρόνια.
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ πιστή στην πίτσα. Ειδικά αν είναι πίτσα πεπερώνι.
0: Πίτσα.
3: Πίτσα πεπερώνι.
0: Τέλος πάντων.
3: Στεφάνι με cream cheese.
0: Έτσι, ο κόσμος που φάει μακαρόνια, με λίγα λόγια.
3: Τέλος πάντων, εμείς σε λίγο, αφού εδώ πέρα καταπιώ εγώ το ζάλιο μου, γιατί δεν είμαι πολύ καλά τώρα, μου ήρθε αυτό με την πίτσα. Σε πολύ λίγο θα παίξουμε λοιπόν την ηχογράφηση.
0: Την πρωινή συνήθεια ή θα διαβάσουμε ένα μήνυμα κάποιου ακροατή.

0: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στο ΤΑΕΚ Βοντό, με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mag.gr. Χορηγός Colgate.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: Πώς Πως είπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio λοιπόν 106,2 και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να σου φτιάξουμε το πρωί. Αλλά ξέρουμε ότι κάποιοι από εσάς έχετε κάποιες έτσι διαφορετικές πρωινές συνήθειες.
1: Ακριβώς. Και ή μας στέλνετε το ηχητικό σας μήνυμα ή μας στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα που λέει εδώ πέρα ο κύριος ότι κάθε πρωί που ξυπνάει, επειδή το βράδυ πίνει νερό από ένα μπουκαλάκι, το πρωί που ξυπνάει το πρώτο πράγμα που κάνει σαν πρωινή συνήθεια είναι να πάει το μπουκαλάκι σε ανακύκλωση.
2: Έλα ρε, ο
0: πολύ καλό. Μπράβο, ανακυκλώνει.
1: Ναι,
2: και που να ξέρε.
0: Που δεν ανακυκλώνει τα σκουπιδιά.
2: Ναι, δεν πειράζει. Ποιο θα του το πει.
1: Τώρα που μιλάμε και για ανακύκλωση, έχω κάτι άλλο να σου πω.
2: Έχεις παλιές... αυτό συμβαίνει.
1: Από αυτό συμβαίνει, ακριβώς. Έχεις παλιές ηλεκτρικές συσκευές που κάτω ξεχασμένες στο σπίτι ή θέλω να τους δώσεις δεύτερη ζωή. Με αφορμή την EWS Day, το βαν ανακύκλωση συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από 8 έως και 20 Οκτωβρίου. Σε συνεργασία με τους δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Πέλλας. Στο βαν μπορείς να φέρεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία, τόνερ. Παράλληλα, ενημερώνεσαι για το πώς ανακυκλώνουμε σωστά και συμβάλλουμε στις πιο καθαρές και βιώσιμες πόλεις. Βρες το βαν στη γειτονιά σου. Κάνε την κίνησή σου και ανακύκλωσε. Γιατί κάθε συσκευή μετράει. Στο φίλο μας εδώ πέρα που ανακυκλώνει τα βουκλάκια. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-53-19-780.
2: Οι μικρές αλλαγές λοιπόν είναι αυτές που συνήθως φέρνουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Και από ό,τι καταλάβαμε όλοι, αυτές οι αλλαγές είναι και οι πιο σημαντικές, να ξέρετε. Σε λίγο λοιπόν έχουμε πολύ ακόμα κουσκούς να σου κάνουμε, γι' αυτό μείνε μαζί μας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να, εδώ παραγγέλνω κασαρόπιτα τώρα. Δεν κατάλαβα γιατί άργησα. Ελπίζω να έχεις μια όμορφη μέρα, όσο και να είναι έτσι μουντή. Όμως θα σου πω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Κατά τις 3-4 η ώρα εκεί το μεσημεράκι θα
2: πάμε
1: βγει...
2: για ύπνο.
1: Όχι, θα βγει. Άμα πηγαίναμε τόσο αργά για ύπνο, κάτι μου άστο. Πήγαινε κατευθείαν το βράδυ. Θα βγει ο ήλιος. Εντάξει. Οπότε ναι, θα έχουμε ηλιοφάνεια και θα μπορείτε να βγείτε να το χαιρετήσετε κι εσείς, βρε παιδιά, γιατί έχουμε γίνει λίγο
2: London. Να τον χαιρετήσουμε και να τον αποχαιρετήσουμε, γιατί τον βλέπω να φεύγει.
1: Έτσι. Σήκω λοιπόν, χαμογέλα και κάνω ό,τι μπορεί σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς. Μείνε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο έχουμε πολλά ακόμα να σου πούμε.
3: Και θα πούμε σίγουρα τι λένε τα ζώδια για τα ερωτικά του σήμερα.
2: Καλά, εννοείται ότι θα συζητήσουμε και την πιο juicy conversation για σήμερα. Με ερώτηση, ποιο είναι το χειρότερο πέσιμο που σου έχουν κάνει, στείλε μας στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 την δική σου εμπειρία.
3: Και φυσικά, αν έχεις απορίες ή διλήμματα, ο Θεός Ανδρέας είναι εδώ να σου δώσει τις δικές του μοναδικές απαντήσεις. Στείλε τώρα την ερώτησή σου στο 6936-646-656 και ο Θεός Ανδρέας θα σου απαντήσει σύντομα.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια σας. Έχετε πιει καφεδάκι? Όχι, μισό λεπτό. Καλημέρα λοιπόν, τσεκ. Κορίτσια στην πόλη, τσεκ. Ετοιμάσου για το Mad Radio 106,2 που είναι τσεκ. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίνη.
1: Το ξέρα. Λέω, η Νεκταρίνη θα με πει.
0: Καταρχάς είναι πολύ πιο ωραίο το μαρμελάδα Νεκταρίνη. Άφησε τις χαζομάρες και πήγαινε να αλλάξει μαρμελάδα, γιατί είναι καλύτερη και πηγαίνεις και πιο άμεσα τουαλέτα.
1: Είναι χρυσικό. Και με το επιθετό σου. Oh my god! Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα. Αντί να μιλήσουμε για φρούτα και λαχανικά, θα σας πω για ένα από τα πιο αγαπημένα musical που έχουν υπάρξει διαχρονικά όλων των εποχών. Είναι το Μαγαζάκι του Τρόμου, το οποίο ξεκίνησε τώρα να παίζεται στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης. Φυσικά εννοείται ότι η Θέμης Μαρσέλου είναι στην απόδοση κειμένου. Και να ξέρετε ότι είναι έτσι μια πάρα πολύ με ενέργεια, ζωντανή ορχήστρα. Χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα, καταμάχητα μουσικά κομμάτια παράσταση, που αφηγείται ουσιαστικά μια ιστορία που ο έρωτας, η φιλοδοξία, η δίψα για επιτυχία αποκτούν πιο σαρκοβόρες διαστάσεις, θα έλεγε κανείς. Είναι αρκετά creepy, τέλειο για τον Οκτώβρη, τέλειο για το Halloween, για να μπεις και εσύ και να ενταχθείς λίγο σε αυτό το vibe. Και στη σκηνή φυσικά ζωντανεύει ο παράξενος κόσμος του Σίμορ, της Όντρεϊ και της Αδιαβόητης. Όντρεϊ Β, το φυτό που πρακτικά υπόσχεται να πραγματοποιήσει κάθε σου όνειρο, αρκεί να τραφεί με το κατάλληλο τίμημα. Γιατί όπως έχετε καταλάβει, παιδιά, όλα σε αυτή τη ζωή έχουν κάποιο τίμημα. Αυτό ήθελα να πω για αυτή την παράσταση που θα είναι καταπληκτική.
2: Πάρα πολύ ωραία. Α, θα πάμε να τη δούμε, εννοείται. Ταιριάζει κιόλας με το.
0: Εγώ θα πάω 23 του μήνα.
2: Α, τέλεια. Τώρα Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Μαζί της θα πάμε κάτι. Θα μπορούσα να το ακούσουμε μαζί της. Δεν ξέρω αν έχει κανονίσει να πάει. Αυτά λοιπόν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Σε πάρα πολύ λίγο έχετε και το καλό νέο της ημέρας. Μην το χάσεις.

0: Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα! Mad Radio 106,2 είμαστε εδώ πέρα μαζί σας. Ελπίζω να έχετε συντονιστεί και εσείς στην πρωινή μας παρέα, γιατί θα περάσουμε καταπληκτικά και θέλουμε να σου πούμε ένα καλό νέο που βρήκαμε ότι υπάρχει σήμερα.
1: Αμέ, λοιπόν, μέσα σε όλα τα χάλια νέα, πρέπει εμείς να είμαστε εδώ και να σου λέμε τα θετικά για να κάνεις manifest και να έρχονται όλο και περισσότερο θετικά νέα. Οπότε, στην Ιαπωνία, παιδιά, τα δέντρα μεταφυτεύονται αντί να κόβονται για να κατασκευαστούν δρόμοι. Όχι σαν εδώ που παίρνουν σβάρνα χρακ, χρακ, χρακ και κόβουν και δεν έχουμε δέντρα να κρατήσουν τις πλημμύρες. Οπότε.
0: Εγώ χθες θέλω να πω ότι πέρασα μέσα από μία λακκούβα που το νερό έφτανε μέχρι το παράθυρό μου. Και τώρα το μάξι μου έχει και νερό. Λασπόνερο.
1: Θετικά νέα, είπαμε, θα τους πούμε.
0: Ναι, αλλά ήθελα να τους πω και ένα θετικό fact.
1: Ωραία. Φυτρώστε λοιπόν, ξαναμεταφυτεύστε τα δέντρα αντί να τα κόβετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είδατε την Ιαπωνία τι έκανε. Και μιας και μιλάμε για πρωτοβουλίες που δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία είτε στη φύση είτε στους ανθρώπους, πάμε τώρα σε ένα project που δίνει βήμα σε μουσικά ταλέντα να κυνηγήσουν τον όνειρό τους.
0: Και συγκεκριμένα σε ποιους? Στο Τζόγκο, στην Βικτόρια, στον Λεωνίδα, γιατί ολοκληρώθηκε το bootcamp, παιδιά, του Nix Drop και πλέον γνωρίζουμε ακριβώς την τελική ομάδα. Από εδώ και στο εξής, κανείς δεν αποχωρεί μέχρι και τον ημιτελικό. Αλλά κάθε βαθμός μετράει. Γιατί εδώ πέρα, παιδιά, ξεκινάμε να μετράμε τώρα και εμείς. Θέλουμε να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής. Εσύ λοιπόν, ποιον βλέπεις από τη δική σου πλευρά να φτάνει σε αυτή τη τελική τυριάδα? Στείλε μας στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 την άποψή σου. Και να ξέρεις ότι μπορείς να μπεις στο mad.gr για να δεις ακριβώς τι συμβαίνει στο Nix Drop. Και αν δεν προλάβεις το live που θα κάνουμε στο TikTok, μπορείς να μπεις στο YouTube του Mad. Και κάθε Τρίτη, 4 η ώρα, έχουμε live στο TikTok. Έτσι τα λέω σαν πρόγραμμα, να τα ξέρεις. Στις 6 ανεβαίνει στο YouTube, ενώ στις 8 ανεβαίνει στο Mad TV. Φυσικά μπορείς να δεις και όλα τα επεισόδια ολοκληρωμένα στο Nix Drop του μοναδικού ελληνικού music talent show στο TikTok από το Mad και την Nix Drop. Ελπίσεις να σου πω ότι σε πολύ λίγο θα στρέψουμε το βλέμμα πάνω, θα κοιτάξουμε τον ουρανό. Εσύ δεν θα δεις τα αστέρια, γιατί μπήκα εγώ κοιτάδα 5 το χάραμα για να σου κάνουμε αστρογράφηση.

0: Λοιπόν, γιατί σε λέω όμως αστεράκι, γιατί ξυπνήσαμε εμείς πέντε το χάραμα, βγήκαμε στα μπαλκόνια μας, είδαμε τα αστέρια, καλή ώρα σαν εσένα και σου φτιάξαμε την αστρογράφησή σου γιατί είναι η ώρα για τα...
1: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Δίδυμοι, υπάρχουν ενδείξεις για εξομολογήσεις, νέες γνωριμίες ή θετική εξέλιξη σε μία σχέση. Η επικοινωνία ευνοείται ιδιαίτερα. Ακούς κάτια? Δεν άκουσες. Καρκίνος, δεν πειράζει. Η ημέρα συνδέεται με αμοιβαία συναισθήματα, τρυφερότητα και ευχάριστες εξελίξεις στην προσωπική ζωή. Ιχθύες, θεωρείται μία από τις πιο τυχερές ημέρες για ρομαντισμό, συναισθηματική σύνδεση και ενίσχυση υφιστάμενων σχέσεων. Και αφού σήμερα τα άστρα μας μιλάνε για έρωτες, γνωριμίες, εξομολογήσεις και συναισθηματικές συνδέσεις, να σου πω ότι υπάρχει και ένα μέρος που μπορεί όντως να χτυπήσει η καρδιά σου λίγο πιο δυνατά. Γιατί όταν το Fashion Music και ένα ολόκληρο σύμπαν από stars έρχονται ξανά μαζί, τότε...
3: Το Mad Walk 2026 by 3 Cents έρχεται στις 23 Νοεμβρίου στο Taek Wondo. Η Βίκυ Καγιά λοιπόν παρουσιάζει και οι Fashion Heroes συμμετέχουν σε όλη την εμπειρία του Mad Walk. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά νέα. Και μην ξεχάσουμε, πολύ σημαντικό, η προπόληση έχει ξεκινήσει στο mad.gr. Εάν λοιπόν θέλεις να κλείσεις έγκαιρα τη θέση σου και να μην ψάχνεις σε τελευταία στιγμή, μπες να βρεις το κατάλληλο εισιτήριο για εσένα. Είτε λοιπόν πιστεύεις στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους, ελπίζω να βρήκες κάτι που να σου ταιριάζει. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive. Έχω

0: Μόνο για σένα έχουμε κι εμείς αυτή την αγκαλιά από το Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 σου ρωτάμε συντροφιά. Και να σου πω ότι το θερμόμετρο σήμερα θα πάει μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ήλιο κατά τις 3 η ώρα μέχρι και τις 6. Δεν θα βρέξει όπως έδειχνε ο καιρός ότι θα βρέξει. Τώρα από όλα αυτά καιρός είναι. Μπορεί να το γυρίσει και να θέλει και να βρέξει. Εγώ δεν δίνω πια πιθανότητες στο τι λέει η εφαρμογή του καιρού, γιατί άλλα λέμε, άλλα τελικά γίνονται. Αλλά τέλος πάντων, εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα πάμε κάπου πάρα πολύ ωραία στις 14.
1: Ναι, και γι' αυτό εγώ θέλω να σε γυρίσω από το θερμόμετρο στο δεσιμπελόμετρο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί άκου τι θα γίνει. Έχουμε το Red Bull Sound Glass, το οποίο ουσιαστικά είναι δύο σκηνές. Η μία θα βρίσκεται απέναντι από την άλλη και στην μία θα βρίσκεται ο Ρακ, ενώ στην άλλη θα βρίσκεται η Λίλα. Ναι, θα έχουμε κι όμως 4 γύρους, ένα δεσιμπελόμετρο όπως σου είπα, και φυσικά τον πιο σημαντικό κριτή που θα είστε εσείς, παιδιά. Γιατί στο Red Bull Sound Class η ένταση της φωνής σας μπορεί να κάνει πραγματικά την διαφορά. Όσο πιο δυνατά δηλαδή φωνάξετε, τόσο πιο κοντά μπορείτε να φέρετε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη στην νίκη. Και τώρα λοιπόν που ξέρετε ακριβώς για τι πράγμα σας μιλάμε, θέλω να μου ετοιμαστείτε και να ζήσετε το απόλυτο μουσικό battle στην Αθήνα. Ο Ρακ και η Λίλα λοιπόν θα συναντηθούν για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πάρα πολλές ακόμα εκπλήξεις και special guests και θα αποκαλυφθούν εκεί πέρα μόνο το βράδυ εκείνο. Δεν θα σας πούμε τίποτα νωρίτερα, έτσι, για να σας βάλουμε σε αγωνία. Red Bull λοιπόν Sound Class, Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, και οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 5 για να προλάβεις να πάρεις την κατάλληλη θέση ώστε να μπορείς έτσι να ζητοκραυγάσεις αρκετά καλά. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com και τα λέμε στο Battle.
2: Τώρα όμως, πριν πάμε στο Battle, θέλω να πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέες αποκαλύψεις για το θρίλερ στο Περιστέρι με θύμα έναν γιατρό, τον οποίο δηλητηρίαζε με ατροπίνη η πρώην σύζυγός του. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η κατηγορούμενη προσπάθησε αρκετές φορές να δηλητηρίάσει και την πρώην πεθερά της. Σε ύφεση μπαίνει από σήμερα η κακοκαιρία που σάρωσε στη χώρα μας. Ένας νεκρός στη Ρόδο και ανυπολόγιστες καταστροφές στην Εύβοια ήταν ο τραγικός απολογισμός. Άρση απαγορευτικού απόπλους από το λιμάνι του Πειραιά από τις 9 η ώρα το πρωί. Αντίστροφα μετρούσε Κίμπερι Γκυλφόιλ για την αποπομπή της από την Ελλάδα σύμφωνα με την Daily Mail. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Βρετανική εφημερίδα, η πρώην πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα μας κατάλαβε πως θα τεθεί υπό παρέτηση όταν ο Αμερικανός υπέξ Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα. Θα τελειώσει ο ανθρωπότητας 13 Νοεμβρίου. Αυτό τουλάχιστον πίστευαν οι επιστήμονες στο μακρινό 1960. Η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Hans von Pfester είχε οδηγηθεί σε αυτό το συμπέρασμα, αναφέροντας πως οι πόροι του πλανήτη μας δεν θα επαρκούσαν με συνέπεια τον εμφανισμό μας. Προφανώς η έρευνα στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Challenges, τραγούδια, στοίχοι, performances. Κάθε live μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Μπε στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση.

0: iUniversal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MUD.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: prismafm.gr.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
13: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
14: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
15: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αν είσαι στο αμάξι, αν έχεις φτάσει ήδη στη δουλειά σου, αν είσαι στο σπίτι με το ζεστό καφεδάκι σου, να ξέρεις, ζηλεύω. Αλλά δεν πειράζει, είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ για να σου κρατάμε συντροφιά. Έχουμε και αυτή τη δουλειά, τι να κάνουμε. Από το να μας σπίτι να πίνουμε καφέ, εμείς συγκεκριμένα. Το πίνουμε εδώ το ζεστό μας καφεδάκι.
1: Μια
0: και
1: χαρά είναι,
0: θέλω
1: όμως
0: να σου πω ότι ναι, ναι.
1: Και εδώ πέρα έτσι με τα φωτάκια μας. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά είμαστε έτσι με τα φωτάκια.
0: Πολύ ρομαντικά.
1: Παρεούλα.
0: Πολύ ρομαντικά. Ναι, και έχουμε μία την άλλη. Λοιπόν, ναι, και εσείς έχετε εμάς. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνή ημέρα γυναικών της υπαίθρου. Οπότε έχουμε fun fact. κάτι δεν μπορώ. Έχουμε fun fact για αυτή την ημέρα. Θες να το διαβάσεις μήπως?
1: Ναι.
0: Α, τι είσαι εδώ.
1: Λοιπόν, το πρώτο δεν υπάρχει. Μου βάλατε το δεύτερο, δεν πειράζει. Σήμερα λοιπόν, αφού γιορτά, τι έγινε?
0: Εντάξει, πες εσύ. Διάβασε εσύ τι λέει.
1: Θα πω, ρε παιδιά, εγώ τι λέει. Λοιπόν, ουσιαστικά η Διεθνή ημέρα γυναικών της υπαίθρου είναι μια ημέρα που θέλουμε ουσιαστικά μέσα από αυτό να αναδείξουμε τη συμβολή των γυναικών στις αγροτικές κοινότητες και φυσικά στην παραγωγή των τροφίμων, γιατί όλο αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Στις ΗΠΑ, στις 15 Οκτωβρίου, το έχουμε συνδέσει όλο αυτό με το I Love Lucy Day, καθώς η θρυλική κομική σειρά I Love Lucy έκανε πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου.
0: Ξέρεις τι είναι? Είναι ανάλογα κάθε 15 Οκτωβρίου, κάθε που τη γιορτάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς εδώ γιορτάζουν η μέρα Διεθνή Γυναικών Υπαίθρου. Στη ΣΥΠΑ γιορτάζουν ότι έγινε πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου αυτή η σειρά.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και το λευκό μπαστούνι που γιορτάζουν. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι, εκεί.
1: Βέβαια. Όχι κι όμως, είναι το σύμβολο της ανεξαρτησίας και της ασφαλούς μετακίνησης για άτομα με προβλήματα όρασης.
0: Α, μάλιστα.
2: Μια χαρά.
0: Έχουν αφιερώσει τέτοια μέρα.
2: Ναι.
0: Και άλλοι 15 Οκτωβρίου σας
1: έχει άλλο ένα
0: είναι
1: τελευταίο. 288 ημέρες του έτους, δηλαδή σημαίνει ότι πρακτικά μας απομένουν μόλις 77 ημέρες μόνο για να αλλάξει χρονιά. Δεν είμαι έτοιμη γι' αυτό.
0: Γιατί, παιδί μου?
2: Μια δεν χαρά. Ξέρω. Μια
0: δεν κουράσκεις το 26, δεν θες να φύγει?
1: Να φύγει, αλλά μήπως να έρθει κάτι. Να έρθει, θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα έρθει κάτι καλό.
0: Θα έρθει κάτι
1: όχι,
0: καλό.
1: Αρνούμε να μπω σε νέο έτος με άσχημα πράγματα. Τέλος.
0: Το δέχομαι.
2: Θα σου βγάλω τον κερατοειδή, κάση φρόνημα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα fun fact για σήμερα. Μάθαμε
0: είναι
2: γενικά.
0: Fun fact. Είναι τα κάθε 15
2: Μάθαμε γενικά
0: ημέρες,
2: λοιπόν
0: ναι,
2: για τις παγκόσμιες ημέρες κάθε 15 Οκτωβρίου. Τι συμβαίνει γενικότερα, πόσες είναι αυτές οι ρημάδες, γιατί ανά μέρα, ξέρεις, μπορεί να έχουμε παγκόσμια ημέρα και να είναι πολλές, πρέπει να τις
0: πούμε. Πολλές γίνονται πλέον. Ναι. Δεν το χωράνε.
1: Έχουμε πολλές παγκόσμιες ημέρες.
2: Λοιπόν, αν έχεις μια απορία, ένα δίλημα ή κάτι που σε προβληματίζει, στείλ το μας στο 6936 646 656 και ο Θείος Ανδρέας είναι εδώ να σου απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα παπαούτε. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει για τα καλά. Η ώρα 8:49. Ακούτε την καλυτερότερη παρέα. Και μπράβο γι' αυτό, αυτοκόλλητο. Και τώρα παιδιά, έχει τώρα σουσού. Γιατί θα απαντήσουμε σε μια απορία, ένα δίλημα, κάτι που τέλος πάντων προβληματίζει έναν από εσάς. Μας έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα και το έχουμε προωθήσει στον κατελληλότερο, στον θείο Ανδρέα. Και τώρα ήρθε η ώρα να μας πει ο θείος Ανδρέας τη γνώμη του.
1: Λοιπόν, αρχικά μας έχει έρθει ένα μήνυμα που είναι μη σου τύχη. Ωραία, εφιάλτης οριακά. Λέει: ο πρώην μου παντρεύεται και ξαφνικά με έχει πιάσει ένα έρωτα που δεν είχα καν όταν ήμασταν μαζί.
2: Άκου τώρα.
1: Θεία Ανδρέα, είναι αγάπη ή απλώς δεν αντέχω να κερδίζει άλλος?
3: Είναι καθαρή αγάπη, γιατί τώρα που παντρεύεται άλλη συλλέση, θα του μαγειρεύει, θα τον προσέχει, θα τον βρίζει, θα του φέρεται όμορφα, θα του φέρεται άσχημα. Τι θα πω, γίνει το πουλάκι μου, το πιτσούνι μου, το σκέφτομαι, το έχω έννοια. Οπότε είναι αγάπη, μη φοβάσαι. Να τον πάρει τηλέφωνο και να του πεις: άσε, ξέχνα τώρα, έλα πίσω και πάμε να φύγουμε.
0: Άστα, ξέχνα τα όλα, έλα πίσω και πάμε να φύγουμε.
1: Παιδιά, εγώ δεν την πω αυτή την ατάκα, άστα όλα.
4: Δεν πάτε καλά. Αφήστε τον άνθρωπο να παντρευτεί. Άμα ήθελε αυτή, θα παντρευόταν αυτή. Να κάτσει εκεί που κάθεσαι, επειδή ξαφνικά θυμήθηκε ότι παντρεύεται, τον θες πίσω. Είναι κάτι άλλο για σένα.
1: Είναι αρκετά εγωιστικό, η αλήθεια είναι. Δεν θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι αγάπη, έρωτας, οτιδήποτε από αυτά. Νομίζω ότι είναι ότι κάποιος άλλος πήρε κάτι
4: δικό σου, δικό σου παιχνίδι. Δεν σε έμαθαν οι γονείς σου να μοιράσετε παιχνίδια στον ήπια.
0: Ότι οι άντρες έχουν γίνει παιχνίδια αυτή τη στιγμή και τους μιλάω ωραία.
1: Όχι, εγώ θέλω να πω ότι ίσως επειδή δεν είχαν φτάσει ποτέ οι ίδιοι σε επίπεδο γάμου, τώρα είναι ένας άλλος άνθρωπος που τον προχώρησε level. Οπότε πιθανά δεν μπορεί να
4: διαχειριστεί
1: καθόλου αυτή την κατάσταση. Ναι.
4: Μάλιστα. Λυπάμαι, όχι, δεν είναι αγάπη. Καλά. Ο θείος Ανδρέας έχει τις δικές του σκέψεις και απαντήσεις, αλλά θα σου πούμε εμείς ότι δεν είναι αγάπη. Θα είναι γυναίκες.
1: Προχώρα λοιπόν.
4: Λοιπόν, αν έχεις και εσύ μια ιστορία ή ένα θέμα που θες να μοιραστείς μαζί μας, ξέρεις που θα μας βρεις. Αν θες να μάθεις περισσότερα από τον Θείο Ανδρέα, μπες στο TikTok και ψάξουν ο Θείος Ανδρέας. Σε πολύ λίγο συνεχίζουμε μια ζούση συζήτηση. Ποιο είναι το χειρότερο πέσιμο που σου έχουν κάνει? Στείλε μας τη δική σου άποψη και εμπειρία στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid, λοιπόν, 106,2. Είμαστε εδώ πέρα μαζί σας για να κάνουμε την πιο juicy conversation. Πείτε την ερώτηση, κοριτσιά.
1: Α, ωραία. Ποιο είναι το χειρότερο πέσιμο που σου έχουν κάνει?
2: Πες μου, σίγουρα η Κατερίνα θα έχει κάτι.
1: Ναι.
0: Και εγώ γι' αυτό την κοιτάω.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά χειρότερα πεσήματα. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω.
2: Εμένα από το Instagram μου το έχουν κάνει.
0: Ναι, και εμένα έχω δύο τώρα που θέλω
1: και
0: να πω.
1: Και τι σας έχουν πει?
2: Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι είναι
0: θυμάμαι
2: πολύ
0: εγώ.
2: Κακά.
0: Α, πες. Να πω, λοιπόν, εμένα αρχικά ένας τύπος έβαλε όλη του την παρέα να μου στείλουν όλοι ταυτόχρονα σε Instagram και TikTok.
1: Α, το θυμάμαι 50
0: αυτό. Μηνύματα, το θυμάσαι. Ναι. Και στείλαν όλοι ταυτόχρονα, έκανε το κινητό μου τρελάθηκε ρε, λάγκαρε τελείως. Και μου λέγαν όλοι, ρε εσύ αρέσεις πολύ σε αυτόν τον φίλο μου, πες του κάτι, μίλα του, απάντησε του, μάμου σου ξουτού. Και μετά μου έρχεται μετά από δύο μέρες μήνυμα, γεια σου, είμαι ο τάδε.
1: Είμαι ο φίλος.
0: Έβαλα όλη μου την παρέα να σου στείλουν μηνύματα.
2: Και τώρα μου ήρθε, το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, μου ήρθε ένα μήνυμα προχθές που για κάποιο λόγο ψηλιάστηκε κάποιος ότι δεν ήμουν πολύ καλά και μου λέει. Και μου λέει έτσι όπως είναι, μου λέει: να σου πω ρε κορίτσι μου, για να μην το πολύ ταλαιπωρούμε, πες μου πού είσαι, να έρθω να σε βρω, να σου φέρω και ένα δαχτυλίδι, να σου κάνω πρώτα σιγά μου, να παντρευτούμε, να είμαστε μια χαρά ευτυχισμένοι. Δηλαδή δεν γίνεται η κατάσταση.
2: Α, ή σε κυνηγάνε έτσι ξαφνικά, ναι, ναι, ή του κυνηγάνε.
0: Το σκι πάρε όλο το άλλο. Ποιες γνωριμίες.
2: Έχω ακροάτρια που λέει: ήρθε στο μπαρ και μου λέει: πρέπει να είσαι κουρασμένη. Του λέω: γιατί? Και απαντά: γιατί τρέχει όλη μέρα στο μυαλό μου. Έφυγα και πήγα να πάρω νερό και δεν ξαναγύρισα ποτέ.
1: Α, ωραία. Εμένα το χειρότερο. Πέσιμο, έτσι που μπορώ να θυμηθώ από πολύ παλιά, γιατί έχω πάρα πολλά συμβάντα. Θα πω ένα πολύ παλιό. Ήταν που ήμασταν έξω κοριτσοπαρέα και έρχεται ένας τύπος, πλησιάζει πάρα πολύ από τότε που οι άντρες την πέφτανε στις γυναίκες, κατάλαβες,
2: έξω
1: παλιά.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Και έρχεται έτσι με πολύ.
0: Παλιά.
1: Έχω πολύ σιγουριά. Έρχεται εκεί στην παρέα μας. Λέει: γεια σου, κοριτσιά.
0: Γεια σου.
1: Γεια, λέμε εμείς. Είμαι ο Χάρης, μου δίνει το χέρι του. Και του λέω: γεια σου Χάρη. Χάρηκα. Και του λέω: okay. Βγάζει ένα παγάκι από την τσέπη του, το πετάει κάτω.
2: Και
1: μπροστά σε εμάς όλες.
2: Έσπασε ο πάγος που είπε.
1: Και λέει: και τώρα που έσπασε ο πάγος. Τι λέει, κορίτσια. Και είμαι σε φάση, αποκλείεται.
0: Συγγνώμη, μου ήρθε αντίστοιχο πέσιμο.
1: Αποκλείεται, λέω.
0: Μου ήρθε αντίστοιχο πέσιμο μία φορά. Ήμουνα τύπου 18-19 χρονών και ήμασταν μέσα σε ένα μπαράκι και κάπως έτσι με τη μαλούρα, γιατί είχα πάλι μαλλί μέχρι τη μέση, πήρα παραμάζομαι ένα τασάκι και πέταξα κατά λάθος όλα τα αποτσίγαρα, τότε ακόμα καπνίζανε μέσα στα μαγαζιά, πέταξα κατά λάθος όλα τα αποτσίγαρα πάνω σε έναν άνθρωπο και γυρνάει και μου κάνει: λοιπόν, ξέρεις κάτι, πολύ γουστάρω που προσπαθείς να μου ρίξεις τάχτη στα μάτια. Συγγνώμη!
2: Μάλιστα. Η κουβέντα δεν θα τελειώσει ποτέ άμα ξυφίσω την Κάτια και την Κατερίνα λένε για τα πεσήματα. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε. Σε λίγο θα έχουμε νέα θέματα, περισσότερη διάθεση. Σου λέμε τα ταρό και παίζουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Στείλε στο 6936-646-656 τη λέξη παιχνίδι για να παίξεις ή τη λέξη ταρό για να μάθεις το μέλλον σου. Και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός Lego.
1: Ω, μαμά, κάηκε η λάμπα!
2: Δεν κάηκε, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους,

0: κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούρια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
12: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
11: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο aifilmfestathens.gr.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα.
2: Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning.
0: Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωινό.

0: Καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες στην παρέα μας, καλημέρα στο τετράγωνο όμως, γιατί σου αξίζει αγάπη αν έχεις ξυπνήσει και είσαι από τις 7 που ανοίξαμε την εκπομπή εδώ πέρα πίστος και δεν θέλω να πας πουθενά. Γιατί αυτή μπορεί να είναι η τελευταία ώρα της εκπομπής μας, όμως πίστεψε με, θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Αρχικά θα σου πούμε τι μπορείς να κάνεις σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη μας.
1: Εγώ, η beauty guru σου, θα σου πω πως με 2 τελείες concealer αρκούν για να κάνεις ένα άψογο μακιγιάζ.
2: Η Κάτια ανοίγει τα ταρότη, σου λέει μία κάρτα ταρό στη διαβάζει. Την ερώτηση που θα κάνεις που πραγματικά σε καίει και θες να μάθεις το μέλλον σου. Στέλνεις το Viber στο 6936-646-656 τη λέξη ταρό και η Κάτια θα σου πει τα ταρό. Μετά όμως θα ανοίξουμε και το δικαστήριο της πόλης. Εκεί θα μοιραστείς μια ιστορία που θέλω να τη στείλεις ηχητικό αν γίνεται, ανώνυμα και εμείς θα τη δικάσουμε.
0: Καλή επιτυχία στην δίκη σου λοιπόν. Και φυσικά θα παίξουμε μαζί και το 2 αλήθειες και ένα ψέμα. Τι κάνεις, μας στέλνεις το 6936-646-656 για να σε καλέσουμε στο τηλέφωνο, να βγει στον αέρα μαζί μας και να μαντέψεις ποια λέει ψέματα σήμερα.
1: Και λίγο πριν τις 10 κλείνουμε με το quote of the day. Μείνε λοιπόν εδώ, γιατί θα έχουμε πολλά ακόμα να σου πούμε.

0: Καθώς ακούσαμε και το τραγούδι της Billie Eilish, θα θυμίσω ότι έχουμε και ένα διαγωνισμό για την Παρασκευή αύριο που κληρώνουμε ένα υπέροχο άρωμα της Billie Eilish.
1: Απίστευτο άρωμα, όχι απλά υπέροχο, με τέλειες νότες.
0: Οπότε όποιος ακούει τώρα να στείλει στο Viber σταθμού 6936-646-656 το Billie Eilish μήνυμα Your Turn για να μπει στην κλήρωση. Παρ' όλα αυτά, τώρα είναι η ώρα που σου πούμε, αν ψάχνεις ιδέες για τη βόλτα σου, πάμε να δούμε τι συμβαίνει γύρω σου σήμερα.
1: Και δεν θέλω να σου πω για σήμερα, γιατί θέλω να σε προλάβω, ώστε να προλάβεις και εσύ με τη σειρά σου να κλείσεις την θέση σου.
0: Για πες.
1: Διότι το Σάββατο υπάρχει το AG Season Event, το οποίο ουσιαστικά έρχεται στον χώρο του Fiat, στη Λεωφόρο Συγκρού 114. Είναι ένα ολοήμερο event, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στον κόσμο των AG. Ξέρετε τις υπέροχες αυτές μπότες που τις λατρεύουμε όσοι είμαστε έτσι κρυουλιάριδες. Επίσης, να ξέρεις ότι έχουν έρθει με νέα συλλογή. Στον χώρο αυτόν θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχουν και δωρεάν παιχνίδια στα οποία θα μπορείς να διεκδικήσεις τα δικά σου δώρα. Και αν νιώθεις και έξτρα δημιουργικός, μπορείς από τώρα να κλείσεις την θέση σου για ένα από τα 4 πίθανα workshops που θα υπάρχουν εκεί πέρα. Και θα είναι όλα εννοείται δωρεάν και προσβάσιμα σε εσάς. Οπότε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα, το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live μαζί σου και με την Κάτια Πευτίτση. Με την Κατερίνα Πευτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Δεν ξέρω, τρύπα κάτι.
2: Τι θα πάθεις τώρα.
1: Μας μπερδεύει Βρυσίδα, μας μπέρδεψα και εγώ, εκεί φτάσαμε. Τέλος πάντων, Κάτια Πευτίτση, έλα οι συνονοματές. Η είσοδος λοιπόν, παιδιά, θα είναι ελεύθερη και εννοείται ότι θα μπορείτε να λάβετε μέρος στα διαδραστικά αυτά workshops, αλλά με την εγγραφή σας. Οπότε τι κάνετε, δωρεάν εγγραφή, έτσι. Μπαίνετε, βρίσκετε το σχετικό banner στο mad.gr και κάνετε μία έτσι γρήγορη κατοχήρωση της θέσης σας. Εν τω μεταξύ, μπορείτε, αν θέλετε, να μείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι μαζί μας, ώστε να ακούσετε τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια που έχουμε.
2: Ναι, και... αμέ, για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγο.

0: Mad Radio, λοιπόν, εδώ πέρα 106,2 ακούς. Η καλύτερη πρωινή συνήθεια, θα έλεγε κανείς. Εμείς να σε ξυπνάμε με τις γάργαρες φωνούλες μας και να σε συντροφεύουμε στην δουλειά σου. Όμως τώρα θέλω να σου πω ότι έχεις παρατηρήσει πώς έχει επιστρέψει λίγο έτσι και αυτή η μπλε τάση, ας πούμε, με την έντονη σκιά στο μάτι. Για να την πετύχεις όμως, θα σου πει εδώ πέρα η Κατερίνα πώς μπορεί αυτό το πράγμα, το χρώμα, να είναι αρκετά vibrant, να είναι σταθερό, να μην σου φεύγει. Είναι η ώρα λοιπόν για τα
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Έχω να σου πω για DIY primer ματιών σε δευτερόλεπτα. Κορίτσια μου, κρατήστε το, γιατί θα σας σώσει τη στιγμή που δεν το περιμένετε. Ετοιμάζεστε να βγείτε το βράδυ, πάτε να βαφτείτε και καταλαβαίνετε ότι σας έχει τελειώσει το primer των ματιών. Τι κάνετε, πανικός? Όχι. Όχι, δεν θέλω πανικό. Το μυστικό είναι να βάλετε μια ελάχιστη ποσότητα κονσίλερ πάνω στο βλέφαρο, να το ταμπονάρετε καλά και μετά να περάσετε από πάνω με λίγη διάφανη πούδρα. Ειδικά το νούμερο, το No Filter Needed Concealer από Emanuela Cosmetics, αρκεί κυριολεκτικά 2 τελίτσες και αυτό ήταν. Οι σκιές θα γράφουν τέλεια, δεν θα μαζέψουν γραμμούλες και βέβαια θα γράψουν τα μάτια 100%. Ένα πρόσωπο φωτεινό και ξεκούραστο από κάτω. Εκεί εγώ πραγματικά σας το λέω, έχω βρει τη σωτηρία μου με τα Emanuela Cosmetics. Ρε παιδιά, πραγματικά, τι χαμός γίνεται με αυτό το brand. Το απόλυτο viral, το No Filtered Needed Foundation τους, που υπάρχει πλέον και σε επιλεγμένα Hondo Center, σου κάνει κυριολεκτικά το δέρμα πορσελάνινο. Σαν να έχεις βάλει έτσι φίλτρο ομορφιά στο TikTok. Αλλά και στην πραγματική ζωή. Έχει, παιδιά, απίστευτα luxury αίσθηση, αλλά κοστίζει τόσο λίγο που δεν το πιστεύεις. Οπότε, τι θέλω να κάνετε? Θέλω να μπείτε στο site τους, το emanuelacosmetics.com, και να δείτε όλα τα προϊόντα τους αναλυτικά. Αν βρείτε και κανένα το οποίο δεν είναι sold out, πάρτε το, γιατί μπορεί
0: να μην το
2: ξαναδείς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, τελειώνουν πολύ γρήγορα. Μείνε λοιπόν συντονισμένος, γιατί αν θες να μάθεις το μέλλον σου ή έχεις μια ερώτηση που σε καίει, η Κάτια μπορεί να διαβάσει κάρτες ταρό και θα σου διαβάσει τη δική σου κάρτα. Στείλε τώρα στο 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και να μάθεις το μέλλον σου.

0: Τα κορίτσια στην πόλη, εδώ είμαστε με πάρα πολύ διάθεση, γιατί διάθεση. Η Κάτια είναι μία και μοναδική. Έχει πάρα πολύ καλό ταλέντο στο να λέει τα ταρό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Πριν τα είπε στον εαυτό τη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Βγήκανε, πιστεύει.
0: Φαντάζομαι που. Φυσικά και βγήκανε. Πάντα βγαίνουν τα κάτι.
2: Βγήκανε, αλλά δεν μου βγήκε.
0: Αυτό που ήθελες.
2: Αυτό που ήθελα.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή στο να λέει τα. Τα ταρό. Οπότε έχουμε και τη Μαρία. Δώσε να πάρω τηλέφωνο. Τι να κάνω τώρα.
1: Εγώ θέλω.
0: Θες εσύ να βάζεις ταρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Ρίξες μια κάρτα στην, στην Κατερίνα.
2: Ωραία.
0: Αν δεν το σηκώσει η Μαρία, θα.
2: Ωραία, σου ξεκινάω να ξεκινήσω με την Κατερίνα να διαβάζω την κάρτα της.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Σου έχει τύχει η κάρτα, σου ρίχνω γενικά τώρα. Mm-hmm. Είναι η κάρτα strength, είναι η κάρτα δηλαδή της δύναμης. Mm-hmm. Συνήθως είναι η κάρτα του λέοντα για να καταλάβεις τι συμβαίνει ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε αυτό σου λέει ότι πρέπει να είσαι δυνατή, δηλαδή σε αυτό που έχεις εσύ τώρα στο μυαλό σου και θες να ρωτήσεις. Πρέπει να έχεις μια δική σου εσωτερική δύναμη, είναι πάρα πολύ προσωπική.
1: Έχω. Το νιώθω.
2: Το νιώθεις.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω ότι έχω. Διπλή εσωτερική δύναμη πλέον.
2: Α, διπλή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
2: Μάλιστα, πολύ ευχάριστο αυτό. Εντάξει, Κατερίνα. Ωραία. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Τι θες, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, σου ρίξω κι άλλη.
1: Να ντροπήσω. Τόσος κόσμος μας παίρνει τηλέφωνο και λες, δεν το σταματάς. Τώρα σε μένα βρήκες να πεις μια λέξη.
2: Αυτό ήταν όμω.
0: Ήταν
2: δεν μου είπες και εσύ συγκεκριμένο.
1: Ωραία,
2: θέμα.
1: Εσωτερική δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια Νεκταρίου. Το νιώθω. Να είστε καλά. Σε λίγο λοιπόν θα ανοίξει το δικαστήριο της πόλης. Οπότε στείλτε μας το 6936-646-656 το ηχητικό σας μήνυμα ή μια ιστορία που θέλετε τέλος πάντων να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα σας δικάσουμε.

0: Και τώρα λέει η Έλενα, εγώ όμως... λέω ότι είναι σαν ψέματα ότι 2 η ώρα θα βγει ήλιο σήμερα, παιδιά. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο, αλλά πάλι από αύριο θα βρέχει και το Σάββατο. Και εκεί πάλι θα έχουμε καλό καιρό μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου, οπότε θα χαρούμε λιγάκι το Σαββατοκύριακο.
1: Ξέρεις όμως τι χρειαζόμαστε.
0: Τι?
1: Χρειαζόμαστε λίγο μια εκκίνηση της μηχανής. Είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστέρια. Οπότε ξέρεις τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε.
0: Αστερόσκονη!
1: Το...
0: την κατάλληλη μέρα να λάμψουμε.
1: Ναι, χρειαζόμαστε την κατάλληλη μέρα να λάμψουμε και την έχω εγώ τώρα εδώ να σας την πω. We are all made of stars και στις 23 Νοεμβρίου όλοι συναντιόμαστε στο Taekwondo για το Mad Walk του 2026 by 3 Sense.
0: Καλά, εννοείται.
1: Μαζί μας και η Βίκυ Καγιά. Our star.
0: Oh my God.
1: Που για ακόμη μια χρονιά θα παρουσιάσει το Mad Walk, αλλά και οι Fashion Heroes που είναι οι Fashion Ambassadors του Mad Walk 2026 by 3 Sense. Η προπόληση λοιπόν έχει ξεκινήσει, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Εισιτήρια θα βρεις στο mad.gr, γι' αυτό τρέχα να προλάβεις.
0: Τώρα όμως μου μένει συντονισμένος εδώ πέρα, γιατί όπως και κάθε και μισή μας συνδεόμαστε με το Newsbomb για να σου δώσουμε τα τελευταία νέα της επικαιρότητας και να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε πάμε να συνδεθούμε και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα Χρύσα.
2: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσεις αζητούς από το newsbomb.gr. Νέες αποκαλύψεις για το θρίλερ με την Ατροπίνη στο Περιστέρι. Η κατηγορούμενη φέρεται να προσπάθησε αρκετές φορές να δηλητηριάσει και την πρώην πεθερά της, εκτός από τον γιατρό, πρώην σύζυγό της, ο οποίος μάλιστα είχε νοσηλευτεί επανειλημμένα με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ μία φορά χρειάστηκε και διασωλήνωση. Από σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με διπλή επιδότηση, η οποία διαμορφώνεται συνολικά στα 40 λεπτά το λίτρο. Η τελική τιμή λιανικής αναμένεται να κινηθεί σε 1 ευρώ από 1,55 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης η τιμή θα διαμορφωθεί στα 1,35 ευρώ. Αντίστροφα, μετρούσε η Kimberly Guilfoyle για την αποπομπή της από την Ελλάδα, σύμφωνα με την Daily Mail. Όπως αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα, η πρώην πρέσβυρα των ΗΠΑ.

0: Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram. Όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ατενέ Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παρλιάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 3251 430. Ατενέ, Βουκουρεστίου 9.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρια 106,2. Εδώ τα κορίτσια στην πόλη γινόμαστε πιο σοβαρές τώρα. Αφήνουμε την ενέργεια και τα λαλαλαλαλαλό. Γιατί θα γίνουμε δικαστήνες. Θα δικάσουμε μια ακόμα ιστορία που μας στέλνει ηχητικό κάποιος άνθρωπος ή μήνυμα κάποιος άνθρωπος ή κάτι που μας θέλει να μας πει η Ιωάννα. Γιατί και η Ιωάννα έχει ιστορίες. Η Ιωάννα έχει πολύ καλές ιστορίες, παιδιά, για δικαστήριο.
1: Λοιπόν, ακούστε. Έχω μία φίλη η οποία ήθελε για τα γενέθλιά της να κάνει ταξίδι. Είπε το αγόρι της, θα το πληρώσω εγώ. Θα έρχονταν και το αγόρι της όμως.
0: Βέβαια, τσάμπα και, πληρώσει ο άνθρωπος.
1: Και η φίλη μου αυτή τέλος πάντων, αποφάσισε ότι, ξέρεις τι, αγάπη μου, μωράκι μου, δεν θα έρθεις μαζί. Έτσι, okay.
0: Να κάνει girl trip.
1: Να κάνει χωρίς το αγόρι το girl trip.
0: Μην το πληρώσει το αγόρι όμως.
1: Και γυρνάει και του λέει: δεν μου έχεις στείλει τα λεφτά, θα μου τα στείλεις για το ταξίδι, για να πληρώσει εισιτήρια, ξενοδοχεία κτλ. Και της λέει: όχι, δεν τα έχω στείλει, ούτε θα στα στείλω.
0: Προφανώς.
1: Φίλοι, γιατί να πληρώσω ένα ταξίδι στο οποίο δεν θα έρθω για σένα και τρεις-τέσσερις φίλες που θα κουβάλαγε μαζί της.
2: Μάλιστα.
1: Και στραβώσαν εκεί πέρα. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
0: Προφανώς έχει το γόρι της δίκιο. Προσφέρθηκε να πληρώσει γιατί ξέρω ότι θα είναι και εκείνος καλεσμένος, γιατί παίρνεις τον σύντροφό σου μαζί στα γενέθλιά σου που υποτίθεται είναι η μέρα σου. Θέλει και αυτός να σε γιορτάσει. Προσφέρει το άλλος να σου πληρώσει το ταξίδι, αλλά από τη στιγμή που τον ακυρώνεις και του λες αγάπη, τελικά θα κάνουμε girls trip, δεν θα έρθεις. Μην ζητάς και τα λεφτά.
3: Καλά λέει η Κάτια. Παρ' όλα αυτά, εγώ είχα και ένα πρώην που μου είπε ότι για δώρο γενεθλίων θα σου κάνω ένα ταξίδι δώρο. Θες πάρε μια φίλη
0: και
3: πήγαινε.
0: Όχι, όχι,
3: μπορεί να με αφήσει να ολοκληρώσω. Να μου είπε να πάρει μια φίλη σου και να πα. Δεν μου είπε να πάω να πάρω 15 φίλες, 4 φίλες και να μου πληρώσει όλο το ταξίδι. Να μου πληρώσει το ταξίδι εννοείται με μια φίλη μου. Με ένα δωμάτιο που είμαι εγώ με την κοπέλα, με τη φίλη μου. Αλλά επειδή μπορούσε να έρθει αυτό, κατάλαβε.
0: Επειδή δεν μπορούσε όμω, όχι επειδή τον ακύρωσε.
3: Όχι, ναι, αυτό θα έλεγα. Εκεί θα κατέληγα. Ήταν πάρα πολύ άσχημο αυτό που έκανε. Θες να πληρώσει το ταξίδι αφού τον ακύρωσε κιόλα που δεν θα έρχονταν. Δεν φτάνει που θα πληρώνει όλο το ταξίδι που θα έρχονταν. Αλλά και πάλι δεν ζητά μετά τα λεφτά.
1: Για και όλες
3: όταν τον ακυρώσει.
0: Ναι, ναι. Και παιδιά, και ζήτησε τα λεφτά η τύπησα.
2: Ντροπή και έσχο στην τύπησα. Ντροπή και έσχο. Αν θέλει λεφτά για να πάει ταξίδι, υπάρχουν πάρα πολλέ πλατφόρμε που μπορούν να του δώσουν αυτά τα λεφτά. Εγώ δεν λέω. Τι.
0: Έχει δίκιο τώρα.
2: Επειδή το λέμε λίγο πιο ευγενικά εδώ πέρα.
0: Λίτσουλαϊ, έχει δίκιο. Λοιπόν, παιδιά,
2: να δικάσουμε.
0: Η απόφαση έχει βγει. Πάμε. Ένα, δύο, τρία και.
2: Ένοχη.
0: Καραένοχη του κερατά. Έτσι, όχι αστεία. Λοιπόν, δεν αλλάζει αυτή η απόφαση. Σε πάρα πολύ λίγο όμως θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Τι κάνεις, μας στέλνεις τώρα στο 6936-646-656. Για να βγεις στον αέρα αφού σε πάρουμε τηλέφωνο και να μαντέψεις ποια λέει ψέματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το Μάντρε 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Λίγο, πάρα πολύ λίγο έχει μείνει μέχρι 10. Είναι 9 και 44, 15 Οκτωβρίου σήμερα, Πέμπτη. Αύριο Παρασκευούλα. Και τώρα είναι η ώρα για το παιχνίδι! Παιχνίδι! Και για να δούμε αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
1: Ο Δήμος είμαι.
0: Ο Δήμος είσαι. Γεια σου, Δήμο. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στη δουλειά είμαι.
0: Δουλειά, οπότε γρήγορα, τσαπ τσαπ.
2: Τσαπ τσαπ
0: το παιχνίδι. Λοιπόν, έτοιμο να πούμε. Τι ξέρει ποιο είναι, έτσι δεν είναι? Το δύο αλήθειες ένα ξέρω.
2: Ωραία, έτοιμο να πούμε τις τρεις φράσεις, ε.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Τέλεια. Πάμε. Κατερίνα.
3: Έχω σβήσει φωτογραφία επειδή δεν πήρε αρκετά likes.
2: Κάτια. Έχω ανεβάσει story και το έχω τσεκάρει 20 φορές για να δω ποιο το είδε.
0: Βρυσίδα. Δεν έχω κάνει ποτέ stock πρώην στο Instagram.
1: Λέει ψέματα η Βρυσίδα.
0: Εγώ λέω
2: μπράβο,
0: ψέματα.
2: Ναι,
0: μπράβο,
2: έχεις
0: μπράβο, μπράβο, Δήμο. Έχω κάνει. Εννοείται πως έχω κάνει. Όλοι έχουμε κάνει.
3: Ποιος δεν έχει κάνει?
0: Ποιος δεν έχει κάνει, Τζεμπράμ, ψέματα λέει. Εννοείται πως έχω κάνει στο πρώην στο Instagram.
2: Αγχώνομαι.
3: Άσε μας μωρή κάτι.
2: Καλέ πρώην θα κάνω.
3: Έλα σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, μπράβο, Δήμο. Παίξες και κέρδισες. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας.
1: Γεια.
3: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε επιτέλους τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη την ημέρα σου. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πας πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τελευταία καλημέρα για σήμερα από εμάς, παιδιά. Δεν πειράζει, το καταλαβαίνω. Είμαστε σαν ναρκωτικά. Μας χρειάζεστε για να πάει καλά η μέρα σας. Όμως εμείς εδώ τρεις ώρες σας δώσαμε αρκετή ενέργεια, να σας δώσουν και οι υπόλοιποι. Μερικές φορές λοιπόν χρειάζεσαι έτσι μια πρόταση για να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Ήρθε η ώρα για. Quote of
1: the day. Να είσαι γενικός με τον εαυτό σου και αυστηρός με την αναβλητικότητα. Αυτό ήταν το quote of the day. Σήμερα λοιπόν εύχομαι να σας ακουμπήσει λιγάκι αυτό το quote και να καταλάβετε ότι πρέπει να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και αυστηροί με πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε. Να βάλετε.
2: Εγώ θα κρατήσω το πρώτο σκέλος, γιατί γενικά δεν είμαι αναβλητική, αλλά το πρώτο σκέλος με κατέστρεψα. Τέλος πάντων, κράτα και εσύ όποια από τα δύο σκέλη θες. Αν θες και τα δύο, κράτα αυτή τη σκέψη και πάρτε μαζί σου όπου και αν πας. Παιδιά, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την παρέα μας και για σήμερα. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτσι και φυσικά. Φυσικά στον ήχο η μοναδική, η ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, 7-10 το πρωί.
2: Μέχρι να έρθει αυτό το αύριο, βέβαια, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και φυσικά το βράδυ σε 9 η ώρα η Δάφνη Καραβοκύρη.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια του τη πόλη.
1: Άιντε, τσαο.
0: Φιλούμπε σας.
1: Φίλα και πολλά. Bye.
3: Mad Radio 106,2.
4: Το απόλυτο Fashion Music Project είναι εδώ. Το MadBook 2026 by 3 Cents έρχεται. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Taek Vodo με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός L'Oréal Professionnel.
3: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: radio1.gr.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Smart Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Smart Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο, μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πως είστε, γίνεστε πάνω στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη μία το μεσημέρι, το μενού έχει κυριολεκτικά τα πάντα όλα. Έχω τα νέα της ημέρας, την viral έρευνα που θα ανατρέψει τις εικόνες που έχεις μέχρι σήμερα για τον σύντροφό σου. Εδώ θα κάνουμε βουτιά στο μουσικό

0: Radio 106,2.
1: Σήμερα θέλω να σου θυμίσω κάτι. Σταμάτα να κυνηγάς το τέλειο και μην ξεχνάς να χειροκροτάς τις μικρές πανέμορφες νίκες σου. Κατάφερες να ξεκολλήσεις από τα σκεπάσματα σήμερα, ενώ το κρεβάτι σε παρακαλούσε να μείνεις. Βρήκες το θάρρος να πεις ένα σταθερό όχι εκεί που έπρεπε. Αυτά είναι τα σπουδαία. Δεν χρειάζεται να κατακτήσεις ολόκληρο τον κόσμο σήμερα για να νιώσεις περήφανος. Τα πας τέλεια. Είναι μόλις

106,2. Είναι το πρωινό της Πέμπτης. Ρε παιδιά, πότε ήρθε Πέμπτη? Δηλαδή εμένα να μου έλεγες τώρα ότι είναι Τρίτη θα σου έλεγα ναι, οκ. Okay. Για πάμε γρήγορα να συντονιστούμε στα της ημέρας. Σήμερα το εορτολόγιο γράφει Λουκιανός. Εντάξει, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο όνομα που θα πετύχεις εκεί έξω, αλλά αν είσαι ένας από τους λίγους, χρόνια πολλά. Αν επίσης σήμερα έχεις γενέθλια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Εδώ μέχρι και τη μία στο Mad Radio 106,2. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών λέει σήμερα, και όπως υπάρχει τέτοια μέρα. Μπορεί τώρα να μας φαίνεται λίγο αστείο, αλλά θέλω να μας θυμίσω σε όλους ότι περάσαμε μια τριετία που κυκλοφορούσαμε τα αντισηπτικά στις τσέπες και πλέναμε και χέρια μέχρι να γίνουν διάφανα. Οπότε ρίξε λίγο σαπουνάκι παραπάνω σήμερα, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Έχει και έξαρση λέει ο COVID, που πλέον τον περνάς σαν γρυπούλα, αλλά έχει να το ξέρεις. Ο καιρός τώρα αποφάσισε να μας λυπηθεί μετά από ένα δίμερο με έντονες βροχές. Η κακοκαιρία κάπως θα εξασθενήσει σταδιακά από σήμερα. Μην περιμένεις όμως να καθαρίσει ο ουρανός ως διαμαγείας. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα απλά από τις προηγούμενες ημέρες. Για να δούμε πού υπάρχουν μποτιλιαρίσματα, πού υπάρχουν καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα υπάρχει μετά την Ενθούσα τρακαρίσμα και μποτιλιαρισματάκι. Χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας. Βλέπω το μποτιλιάρισμα ξεκινάει οριακά από την Βαρυμπόπη και φτάνει μέχρι και πριν το Περιστέρι, αλλά ξαναπιάνει μετά προς το Αιγάλεο. Το ρεύμα ανόδου αυτή την ώρα μποτιλιάρεται στο νοητό ύψος του Ήλιον, ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα και στην Κηφισίας, Κατεχάκη, στην Μεσογείο, στην κάθοδο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, αλλά και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπομονή και επιμονή. Και θα καταλήξετε στον εργασιακό σας παράδεισο και σήμερα με ή χωρίς εισαγωγικά. Διαλέγετε ο καθένας και παίρνει Coily Ray, Girls Are Players 2.

0: Έτσι ακριβώς. Μια σωστή κυρία που έφυγε νύχτα η πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle, μας κουνάει επίσημα το μαντίλι μετά από ένα ψιλικατζίδικο, θα πω εγώ, σκάνδαλο. Τι είναι 100 χιλιάρικα σε μια πιστωτική κάρτα? Θα μου πεις, εμένα η τράπεζα Πειραιώς, ας πούμε, με παίρνει για 200 ευρώ και με κυνηγάει που χρωστάω, αλλά εντάξει. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε στο κορίτσι, όπου και αν πάει. Πάμε στα δικά μας, τα εθνικά. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου έριξε τρομερή ιδέα. Άκου τώρα. Να μοιραστούμε, λέει, τα γλυκτά του Παρθενώνα. Ευτυχώς η ελληνική κυβέρνηση του έκοψε το βήμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δανειστούμε τα δικά μας μνημεία. Συγγνώμη, πού το σκέφτηκε? Καταπληκτικός. Στα ωραία τώρα, τα καλλιτεχνικά, η Celine Dion γίνεται επίσημα κούκλα Barbie. Η Mattel θα βγάλει μια ειδική έκδοση προς τιμήν της που αναπαριστά την αξέχαστη εμφάνισή της στα Oscars του 1998, τότε που μας είχε μαγεύσει όλους τραγουδώντας ζωντανά το My Heart Will Go On. Πείτε να τη δείτε, απλά εκπληκτική. Και μιλώντας για θρύλους, ο τεράστιος Paul McCartney παραδέχτηκε ότι δεν αντέχει καθόλου την σημερινή pop σε μια συνέντευξή του. Υπάρχει εξαίρεση όμως, και αυτή δεν είναι άλλη από την Billie Eilish. Όχι, ακούστε, είναι απίστευτος.
1: Is there any music right now that you listen to and you think, oh, I wish I wrote that?
2: No.
1: Very good.
2: Not really. There's some people I think are really good. You know, like Billie Eilish, I think is cool.
0: Απίστευτος, λέει, υπάρχει, λέει, κάποιο τραγούδι που θα ήθελες από τα σημερινά που κυκλοφορούν να έχεις γράψει εσύ? Και λέει, όχι, φυσικά όχι. Υπάρχει, λέει, η Billie Eilish που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά μέχρι εκεί. Η Billie, by the way, ετοιμάζει νέο άλμπουμ και παγκόσμια περιοδία για το 2027. Για το κλείσιμο, πάμε, μιλάνε, ό,τι λες, εκεί όπου ο απόλυτος θεός της ηλεκτρονικής, ο Carl Cox, επέστρεψε στα decks. Μετά από 2 χρόνια απουσίας από το Μιλάνο, έριξε το Blade και απλά γκρέμισε το μαγαζί. Για πάμε στο κλαμπ. Πω, θα ήθελα να είμαι εκεί τώρα. Ή τέλος πάντων χθες το βράδυ. 40 χρόνια καριέρας, ο Carl Cox είναι θρύλος και δίνει ρέστα. Πραγματικά καταπληκτικός.

0: Oblivion στο Mad Radio 106,2. Πολύ πολύ μας αρέσει το συγκεκριμένο. Τον Daddy Yankee τον θυμάστε, έτσι. Έλεγε αυτό. Γκαζολίνα, υπέροχο. Επιστρέφει λοιπόν ο Daddy Yankee και βγάζει νέο φουλερωτικό αυτή τη φορά δίσκο με τίτλο La Postal. 30 Οκτωβρίου είναι το ραντεβού μαζί του, να το ξέρετε. Αν περιμένετε το μεταξύ τώρα το φετινό Mad Walk, έχουμε ημερομηνία. Επιτέλους ανακοινώθηκε. 23 Νοεμβρίου, Taek Von Do παρουσιάζει Vicky Καγιά και συμμετέχουν οι Fashion Heroes, που είναι οι Fashion Ambassadors του Mad Walk 2026 by 3 Cents. Το Mad Walk επιστρέφει και η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr. Σε λίγο έρχεται η viral έρευνα της ημέρας για μία από τις πιο εκνευριστικές συνήθειες που μπορεί να κάνει και ο δικός σας σύντροφος. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την χρήση της μητέρας των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα θεωρείται κυρίως όπλο ψυχολογικού πολέμου και έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τραμπ το 2017 εναντίον θέσεων του ISIS στο Αφγανιστάν. Από σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης με διπλή επιδότηση, η οποία διαμορφώνεται συνολικά στα 40 λεπτά το λίτρο. Η τελική τιμή λιανικής αναμένεται να κινηθεί σε 1 ευρώ, από 1,55 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης η τιμή θα διαμορφωθεί στο 1,35 ευρώ. Αντίστροφα μετρούσε η Kimberly Guilfoyle για την αποπομπή της από την Ελλάδα, σύμφωνα με την Daily Mail. Όπως αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα, η πρώην πλέον πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα μας κατάλαβε πως θα τεθεί υπό παρέτηση από τη στιγμή που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Οι ενέσεις αδυνατίσματος προκαλούν νέες εντάσεις στις ήδη περίπλοκες σχέσεις μητέρας και κόρης, φέρνοντας στην επιφάνεια ανασφάλειες, πιέσεις και οικογενειακά τραύματα γύρω από το σωματικό βάρος, όπως διαπιστώνουν ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Challenges, τραγούδια, στοίχοι, performances. Κάθε live μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Μπες στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MAD. Μαμά, πού είναι το power bank μου?
3: Ποιο από τα τρία εννοείς, bro, ή μάλλον son?
2: Το μπλε, το μικρό.
3: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
2: Και τα άλλα δύο?
3: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
2: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
3: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
2: Α, ναι? Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
3: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: Ad.gr. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzar de Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση, more.com.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτωτα.

0: Παπάτης. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Για πες μου, πόσες φορές έχεις βάλει να δείτε ταινία αγκαλιά στον καναπέ και γυρνάς στο δεκάλεπτο και βλέπεις το τέρι σου να έχει ρίξει ύπνο βαθύ, ξέρεις, τον ύπνο τον καλό των... Αυτόν που ροχαλίζει. Φυσικά το παίρνεις όλο αυτό έτσι πολύ κατάκαρδα, τα παίρνεις στο κρανίο και νομίζω ότι απλά βαριέται τη ζωή του ή ότι η ταινία που διάλεξες είναι χάλια.

ηρεμία μαζί σου. Όταν είσαι δίπλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι 100%, το σώμα σου ρίχνει τις άμυνες και το στρες εξαφανίζεται. Οπότε αυτή η νύστα στον καναπέ είναι ουσιαστικά μεγαλύτερη απόδειξη ότι είσαι το ασφαλές καταφύγιο του. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, η έρευνα διευκρινίζει ότι το χασμουριτό από μόνο του δεν είναι και σύμβολο αιώνιας αγάπης, έτσι. Την επόμενη φορά που θα τον πάρει ο ύπνος πάνω σου, στο καλύτερο σημείο της σειράς, μην τον σκουντίξεις με νεύρα. Πάρ' το απλά σαν κομπλιμέντο. Bruno Mars, I Just Might, στο Mad Radio 106,2.

0: είχα ερωτευτεί.
1: Professional Sinners, όταν είχα πρώτο δει εδώ στο Mad Radio 106,2. Μα τι τραγούδι, μα τι στίχη, πόσο πολύ μας αρέσει. Να σας πω ότι το Σάββατο έρχεται το Ag Season, το All Day Free, διαδραστικό event για την νέα συλλογή της Ag. Εκεί θα βρεις μουσική, ξεχωριστές εμπειρίες για όλες και όλους. Το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει όλο ζωντανά με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Όταν λέω εκεί, εννοώ στο χώρο του Fiat, τηλεφόρο συγκρού 114, 12 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη. Θα βρεις το σχετικό post στο mad.gr. Εκεί θα βρεις και πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Θα μπορέσεις να δηλώσεις συμμετοχή, γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη. Αλλά αν θέλεις να συμμετέχεις στα workshops δημιουργίας, θα πρέπει να δηλώσεις την συμμετοχή σου, εντελώς δωρεάν φυσικά, αλλά για να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι και να οργανωθούμε, θα μπεις τώρα στο mad.gr.
2: Το απόλυτο fashion music program.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mag.gr. Χορηγός MAC Cosmetics.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
0: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Το να είναι κανείς κακός είναι μεγάλη ελευθερία.
9: Η συγκάτοικος της Jen Silverman.
8: Θέατρο Πειραιός 131.
9: Σκηνοθεσία Βίκη Βολιώτη. Πρωταγωνιστούν Μαρίνα Σλανόγλου, Γογό Μπρέμπου.
8: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Ποιος? Ή αισθητικός?
11: Εντελώς.
12: Εντελώς.
11: Πότε?
10: Χθες το απόγευμα.
11: Πού?
13: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκη.
11: Και το πτώμα?
12: Μπρούμητα, στον καζόν.
11: Να το κουρέψετε.
14: Το πτώμα.
11: Τον καζόν.
15: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
11: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
17: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα.
2: Και
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ε, ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Σε ρυθμούς σαν σήμερα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται τεράστιες επιτυχίες από Dolly Parton, U2, Elton John. Θα μάθουμε για τις αλλαγές που έρχονται στην Eurovision. Θα κάνω βόλτα στο mad.gr και έχω να σου μιλήσω και για την ανακύκλωση που είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Mad Radio 106,2.

Ο μουσικός σαν σήμερα βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου και γυρνάω πίσω στο 1973. Η θρυλική Dolly Parton κυκλοφορεί το ιστορικό Jolene. Η έμπνευση πίσω από τους στίχους, μια υπάλληλος τράπεζα που φλέρταρε τον άντρα της όταν ήταν ακόμα νιόπαντρη. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να γράψει ένα τεράστιο νούμερο 1, αλλά και το κομμάτι με τις περισσότερες διασκευές στην καρδιά.

21, ο Elton John αποδεικνύει περίτρανα ότι η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο και τα charts του ανήκουν. Ενώνει δυνάμεις με την pop superstar Dua Lipa και το Cold Heart κατακτά την κορυφή.

0: Υπέροχο, υπέροχο. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στην μουσική. Αυτό ήταν το σημερινό μουσικό. Σαν σήμερα επιστροφή στα δικά μας με Dave Dance. Αυτό είναι το Rain Dance εδώ στο Mad Radio 106,2, εδώ που ακούς περισσότερη μουσική.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Ήταν 6,2. Έλα, γύρω φαν τη παρέα, για μαζευτείτε. Ελάτε εδώ, θα κάτσω σαν το μπαπού γύρω από τη φωτιά να σας λέω ιστορίες. Marshmallows να βγούνε. Τελείως αμερικάνικη ταινία έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, σκάνε μεγάλες αλλαγές για την Eurovision του 2027. Για πάμε να μπούμε κυριολεκτικά σε μια νέα εποχή. Διαβάζω στο mad.gr ότι στο διαγωνισμό μπαίνει και ο Καναδάς μετά την Αυστραλία. Φοβερό, οκ. Okay. Μήπως πρέπει να αλλάξουν το όνομα της διοργάνωσης, λέω τώρα εγώ. Πολλές οι αλλαγές. Ακόμα επιστρέφει η Ολλανδία και κομμένα τα 16χρονα, αφού το όριο ηλικίας για να ανέβει στην σκηνή θα είναι αυστηρά τα 18 έτη. Αλλαγές θα έχουμε και στην ψηφοφορία, από εκεί μπορείς να ρίξεις 10 ψήφους στο αγαπημένο τραγούδι. Πάμε σε νέο online σύστημα, όπου απλά θα διαλέγεις το top 3 της βραδιάς. Γενικά τα αλλάζουν όλα. Έχουμε εντωμεταξύ μέχρι τον Μάιο, μάλλον και άλλες αλλαγές.

0: λάμπα, πρέπει να κλείσεις τα φώτα, να βγάλεις τη λάμπα. Α, και τι ωραία, θα σου μιλήσω για την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, ή αλλιώς την e-waste day, γιατί η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ φέρνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βαν στις γειτονιές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Σε συνεργασία με Δήμους, το βαν επισκέπτεται σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια αλλά και Γιαννιτσά. Ενημερώνει για την σωστή ανακύκλωση. Εκεί παραδίδουμε μικρές ηλεκτρικές συσκευές, τους λαμπτήρες μας, τα μελανοδοχεία αλλά και τα τόνερ, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site electrocycle.gr ή τηλεφωνικά στο 210-53-19-780. Σε λίγο έχω την απίστευτη ιστορία της πιο μικρής DJ του κόσμου που μπήκε στο βιβλίο Guinness. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την χρήση της μητέρας των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα θεωρείται κυρίως όπλο ψυχολογικού πολέμου και έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τραμπ το 2017 εναντίον θέσεων του ISIS στο Αφγανιστάν. Από σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης με διπλή επιδότηση, η οποία διαμορφώνεται συνολικά στα 40 λεπτά το λίτρο. Η τελική τιμή λιανικής αναμένεται να κινηθεί σε 1 ευρώ, από 1,55 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης η τιμή θα διαμορφωθεί στο 1,35 ευρώ. Αντίστροφα μετρούσε η Kimberly Guilfoyle για την αποπομπή της από την Ελλάδα, σύμφωνα με την Daily Mail. Όπως αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα, η πρώην πλέον πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα μας κατάλαβε πως θα τεθεί υπό παρέτηση από τη στιγμή που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Οι ενέσεις αδυνατίσματος προκαλούν νέες εντάσεις στις ήδη περίπλοκες σχέσεις μητέρας και κόρης, φέρνοντας στην επιφάνεια ανασφάλειες, πιέσεις και οικογενειακά τραύματα γύρω από το σωματικό βάρος, όπως διαπιστώνουν ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10%.

0: Το έκπτωση Γαλαξίας.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Υπέροχο, υπέροχο το συγκεκριμένο track. Μας αρέσει πολύ, μας φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, ας αφήσουμε λιγάκι σήμερα, ενώ κανονικά θα είχαμε chat ιστορίες κλπ. Αντί αυτού, υπάρχει μια ιστορία που πραγματικά πρέπει να ακουστεί. Ένα μικρό κοριτσάκι στην Ιαπωνία, η Ιλούμι Μαέντα, αποφάσισε στα 3 της χρόνια ότι θέλει να γίνει DJ. Και πριν λίγο καιρό, σε ηλικία μόλις 6 ετών και 99 ημερών, ανέβηκε στα decks ενός κλαμπ και μπήκε επίσημα στο ρεκόρ Guinness ως η νεότερη γυναίκα κλαμπ DJ στον κόσμο, η DJ Ιλού. Η γυναίκα ετών 6, έτσι. Η μικρή δηλώνει πως θέλει απλά να κάνει τον κόσμο να χαμογελάει και να χορεύει, ενώ το μεγάλο της όνειρο είναι να παίξει σε φεστιβάλ αλλά και να ανοίξει ένα μαγαζί με παγωτά και να παίζει μουσική εκεί. Για πάρτε γεύση.

Έλα, καλή είναι. Ωραίο. Πάντως αν ανοίξει μαγαζί με παγωτά και παίζει και dance μουσικές, σίγουρα εγώ θα είμαι ο πρώτος πελάτης. Black Eyed Peas, J Balvin.

me there στο Mad Radio και τον 6,2. Εντάξει, στο τελικό του Νίκς Ροπ θέλουν να πάνε όλοι. Ο Τσόγκο, η Βικτόρια και ο Λεωνίδας ήταν οι τρεις τελευταίοι που εμφανίστηκαν στο bootcamp του

κάθε βαθμός θα μετρά για το leaderboards, το οποίο έχει ξεκινήσει. Μιλάμε για το Nick Drop, το πρώτο music talent show στο TikTok, το οποίο έρχεται από το MAD και την Nix Professional Makeup. Στο YouTube κανάλι του MAD TV μπορείς και εσύ να δεις τα προηγούμενα επεισόδια, ενώ ραντεβού έχουμε κάθε Τρίτη στις 4 live στο TikTok του MAD. Στις 6 το επεισόδιο ανεβαίνει στο YouTube.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Μεγάλος υποστηρικτής ΔΕΗ.
1: Γιάννη!
2: Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
1: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
2: Γιατί χάλασαν.
1: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
1: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
1: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Flip. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύη Νάκου.
7: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
6: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
7: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψι.
6: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
8: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams. Το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
4: Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Έρχεται ο βασιλιάς των Mad Red Flags. Έρχεται το αγαπημένο Mad Rewind από το μακρινό 2001. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να κάνουμε. Θα σε στείλω και σε ένα καταπληκτικό event το Σάββατο, ιδίως σε εσάς που σας αρέσουν πολύ οι Uggs. Και θα μιλήσουμε και για τα παιδιά.

μπέλες. Μιλάμε για το βασιλιά των red flags. Πιο κόκκινο πεθαίνεις. Ας πούμε, βγαίνετε μήνες, κάνετε τα πάντα μαζί, έχεις γνωρίσει τους γονείς, τα τριτοξαδέλφια, μέχρι και το λογιστή του. Και όταν φτάσει η συζήτηση στο τι είμαστε τελικά, σου σκάει την επική ατάκα. Τι τις θέλουμε τις ταμπέλες, μωρέ? Μια χαρά δεν είμαστε. Σε περίπτωση δηλαδή που θες μετάφραση, το δε βάζω ταμπέλες σημαίνει θέλω όλα τα προνόμια μιας σχέσης χωρίς καμία απολύτως ευθύνη. Αν μετά από μήνες δεν ξέρει ακόμα τι του είσαι, κάνε τη χάρη στον εαυτό σου και γίνε φάντασμα που είναι και επίκαιρο. Μα για πες πόσο καιρό έχεις κολλήσει σε φάση χωρίς ταμπέλες. Στείλε μου τώρα τα δικά σου μηνύματα. Τα περιμένω. Εννοείται και στο Viber του Mad Radio 6936.

όταν αρχίζουν τα βιολιά. Καταπληκτικό. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτό το Σάββατο το Ag Season Event έρχεται στο χώρο του Fiat, στη Λεωφόρο Συγκρού 114. Εκεί θα είναι και η δική μας Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, γιατί το Mad Radio 106,2 θα είναι live από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Ένας ραδιομαραθώνιος, το All Day Event αφιερωμένο στον κόσμο της Ag. Εκεί θα βρεις όλη τη νέα συλλογή, μουσική, δωρεάν παιχνίδια, δώρα. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός ή δημιουργική, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Απλά θα πρέπει να μπεις τώρα στο mad.gr, να δεις όλες τις πληροφορίες και να κάνεις την εγγραφή σου, ξέρεις, για να χωρέσουμε όλοι μέσα στο workshop, γιατί θα γίνεται χαμός. Karol G τώρα, Baby Wow, στο Mad Radio 100.

0: να είσαι κουκλίτσα με την σανελίτσα τη τζαντούλα σου και να μην ασχοληθείς και με πάρα πολλά, αλλά να έχεις παράλληλα και το πιο ωραίο παιδικό πάρτι για τον μικρό ή την μικρή έως 10 ετών. Έχω για σένα το καλύτερο. Volta Fun Park. Εμείς έτσι κι αλλιώς εκεί πάμε τα απογεύματα, γιατί εκεί που τα παιδιά έχουν αδειάσει το σπίτι και έχουμε αδειάσει από ιδέες, η καλύτερη λύση είναι αυτή. Του Volta Fun Park στο Avenue ή στο Athens Metro Mall. Rollers, φουσκωτά, τύχη να ρίξεις, arcades, τα μικρά θα ξεχαστούν και εμείς μαζί τους. Και θα το χαρούμε πάρα πολύ, να το ξέρετε. Επίσης εκεί κάνουμε τα καλύτερα παιδικά πάρτι. Εγώ επιστρέφω σε λίγο με σημερινό Mad Rewind, το οποίο δεν θέλεις να χάσεις με τίποτα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά μουσικάρες.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την χρήση της μητέρας των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα θεωρείται κυρίως όπλο ψυχολογικού πολέμου και έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τραμπ το 2017 εναντίον θέσεων του ISIS στο Αφγανιστάν. Από σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης με διπλή επιδότηση, η οποία διαμορφώνεται συνολικά στα 40 λεπτά το λίτρο. Η τελική τιμή λιανικής αναμένεται να κινηθεί σε 1 ευρώ, από 1,55 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης η τιμή θα διαμορφωθεί στο 1,35 ευρώ. Αντίστροφα μετρούσε η Kimberly Guilfoyle για την αποπομπή της από την Ελλάδα, σύμφωνα με την

0: μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Η Λένια Williams στην παρουσίαση. Μπες στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MAD.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το

0: sport.gr.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και δισκομπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
5: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρου. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Yes. Μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Προπόληση 210-089-00 και mort.com.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

αυτό με τον Καρβέλα και τη Βύση. Δεν ξέρω, δηλαδή προσπαθούν να το τραβήξουν από τα μαλλιά. Βγαίνει τώρα ο πέμπτος ξάδελφος του τρίτου αυτού και λέει τα δικά του και λέει όχι εγώ που ήξερα που...

Υπέροχο, υπέροχο, Mad Rewind σήμερα. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι με αφορμή την παγκόσμια μέρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή αλλιώς γνωστή και ως E-Waste Day, ανακύκλωση συσκευών ΑΕ, φέρνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βαν στις γειτονιές μέχρι 20 Οκτωβρίου σε συνεργασία με Δήμους στην Αθήνα. Μπορείς και εσύ να ενημερωθείς στο www.electrocycle.gr ή τηλεφωνικά στο 210-53-19-780. Επιστροφή στα δικά μας με το Edgy. Αυτό είναι το Anxiety εδώ στο Mad Radio 106,2, εδώ που ακούς περισσότερη μουσική.

96,2. Καλά, έβλεπα ένα βιντεάκι το πρωί, χθες, όπου ο James Hype εκλήθη από τον David Guetta να ανοίξει τη βραδιά. Εκείνη την βραδιά, τη νύχτα τέλος πάντων, το κλείσιμο της residency του στην Ibiza. Πόσο ταπεινός, πόσο γαμάτος τύπος είναι ο James Hype και πόσο θα ήθελα να είναι φίλος μου. Λοιπόν, πάμε για fashion, music και ένα ολόκληρο σύμπαν από stars που έρχεται ξανά μαζί. Το Madwalk 2026 by 3 Cents έρχεται 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo. Η Βίκυ Καγιά θα παρουσιάζει και οι fashion heroes θα συμμετέχουν σε όλη την εμπειρία του Madwalk. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Δάφνη Καραβοκύρη. Hot
1: Radio. Το απόλυτο Fashion Music Project είναι εδώ. Το MadBook 2026 by 3 Cents έρχεται. Τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στο ΤΑΕΚ Βοντό. Με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός BSB.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
8: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
9: Θα πνιγείτε στα γέλια.
8: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Εγώ γέλασα με το ανέκδοτο, γέλασα σίγουρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μία με τέσσερις, μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα Πέμπτη, σου έχω περισσότερη ενέργεια μουσική, Madflix, προτάσεις ημέρας. Τι να σου πω τώρα, πάρα πολλά πράγματα και πληροφορίες που δεν είναι απλώς έτσι πληροφορίες, είναι αφορμές για κουβέντα. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο
0: Mad Radio 106,2.

Αχ, βρε Σακύρα, πάλι έκανε το θαύμα σου. Die, die, εδώ στο Mad Radio 106,2 και σήμερα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο το top 3. Γιατί έρχεται, παιδιά, Mad Walk 2026 by 3 cents 23 Νοεμβρίου και μπορεί να κλείσει και τα εισιτήριά σου. Προπόληση γίνεται στο mad.gr και θα παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά. Ίσως αυτό που δεν ήξερε είναι ότι ένα κομμάτι ντύνει όλη τη βραδιά. Το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β, που γράφτηκε πριν από 27 περίπου χρόνια, πάνω σε ένα πακέτο, άκου τώρα, ένα πακέτο τσιγάρα το οποίο το πήρε αυτό στη διαδρομή του από Πανεπιστημίου μέχρι Περιστέρι και έφτασε μέχρι το Mad Walk σήμερα. Στο νούμερο 2 θα ακούσεις ότι το κομμάτι βγήκε το 2000. Ναι, ναι, το 2000, θεατρική παράσταση Angel Baby με ερμηνεία του Γιάννη Παλαμίδα. Και το τρίτο είναι ότι το τραγούδι ξανά έγινε viral στο Μαέστρο που το γνωρίσαμε. Το έκανε διασκευάρα Βαλερών είναι αυτός. Είναι δυνατόν να το κάνει διασκευάρα και το βάλαμε και στο Mad Walk 2026 με το πιο όμορφο μήνυμα We are all made of stars. Άρα δηλαδή, αυτό το κομμάτι έχει πάει από ταξί σε θέατρο, από θέατρο σε σειρά και από σειρά στα catwalk. Εντάξει, πόσο τυχερό αστέρι μπορεί να είναι αυτό και πάμε να το ακούσουμε.

New rules και νέοι κανόνες. Νέοι κανόνες μπαίνουν από τον Οκτώβριο του 2027 και αυτά τα έχουμε ξανακούσει, βρε παιδιά, εντάξει. Δηλαδή ότι θα αποζημιωνόμαστε αν χάσουμε την πτήση μας. Αν χάσουμε την πτήση μας, κουκλίτσα μου, την πατήσαμε. Τέλος πάντων. Οι επιβάτες πάντως δικαιούνται να έχουν προσωπικό αντικείμενο backpack. Αυτό ούτως ή άλλως το δικαιούμασταν, αλλά κάπως έτσι το περάσαν ότι το δικαιούμαστε πλέον σε όλες τις πτήσεις. Και 600 ευρώ, έως 600 ευρώ βασικά, αποζημίωση αν χάσουμε την πτήση. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτό, έφτιαξα νέο debate της ημέρας και θέλω να μου πεις εσύ τη γνώμη και την άποψή σου. Τα νέα μέτρα προστατεύουν τελικά τους επιβάτες ή απλώς μας χαϊδεύουν έτσι το κεφαλάκι? Καθώς τα εισιτήρια έχουν φτάσει λίγο στο Θεό, έτσι, με την ενεργειακή κρίση και όλα αυτά που ζούμε τριγύρω μας. Εσύ θα μου πεις, εσύ θα αποφασίσεις. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Επαναλαμβάνω, 6936-646-656. Μην μου στείλεις μια περγαμηνή τώρα, εντάξει, πολιτικό διακύδευμα. Στείλε μου μια ωραία παράγραφος με τη γνώμη και την άποψή σου, αλλά ούτε και ναι ή όχι, γιατί δεν καταλαβαίνω που πάει το ναι και που πάει το όχι. Το καταλαβαίνεις. Εγώ ένα όμως ξέρω. Πού πάμε μετά και δυνάμωσε την έντασή σου, γιατί έρχεται η Nicole Kidman εδώ να μας πει κάτι.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, Smart Radio 106,2. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Σε λίγο έρχεται ένας νέος μπελάς στην οικογένεια των Minions, με υπερδυνάμεις πολλές, αλλά και πού θα βρίσκομαι αυτό το Σάββατο μαζί σου. Γιατί έχουμε ραντεβουδάκι αυτό το Σάββατο, έτσι, μην το ξεχνάς αυτό. Θες επίσης να μ' ακούς από τη δουλειά, το σπίτι, και όχι από το ραδιόφωνο? Κανένα απολύτως πρόβλημα το έχουμε. madradio.gr, αυτό πατάς. Και τέλος, μ' ακούς με ακριβώς την ίδια ενέργεια. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου για να δούμε τι γίνεται γενικώς στα περίχωρα, στην πόλη μας, παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την χρήση της μητέρας των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα θεωρείται κυρίως όπλο ψυχολογικού πολέμου και έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τραμπ το 2017 εναντίον θέσεων του ISIS στο Αφγανιστάν. Από σήμερα, η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης με διπλή επιδότηση, η οποία διαμορφώνεται συνολικά στα 40 λεπτά το λίτρο. Η τελική τιμή λιανικής αναμένεται να κινηθεί σε 1 ευρώ, από 1,55 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης η τιμή θα διαμορφωθεί

0: ασφάλειες, πιέσεις και οικογενειακά τραύματα γύρω από το σωματικό βάρος, όπως διαπιστώνουν ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: rock.gr. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμόση πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
5: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ο πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
8: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
9: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
10: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
7: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας?
12: Θεόφιλος Σόλ του Σαμψόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλ του Σαμψόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
13: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Rain Dance εδώ στο Madrid 106,2 και ένας γκρου σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, αλήθεια σου λέω, ένας νέος μπελάς στην οικογένεια των Minions και πολλές υπερδυνάμεις. Αυτό δεν είναι απλώς animation, είναι το Despicable Me 4. Ώρα για Netflix λοιπόν, και σήμερα έχουμε την επιστροφή ενός από τα πιο δυνατά animated franchise των τελευταίων χρόνων. Η ιστορία βρίσκει τον Γκρου και τη Λούση με ένα νέο μέλος στην οικογένεια, ένα μωράκι, τον Γκρου Junior, που φαίνεται ότι έχει ήδη στόχο να βασανίσει πολύ τη μαμά και τον μπαμπά. Αυτό φαίνεται πολύ. Μόνο που τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα όταν ο εχθρός δραπετεύει και ζητάει εκδίκηση και απαγάγει τον Γκρου Junior. Έτσι όλη η οικογένεια αλλάζει ταυτότητα και μπαίνει σε safe house. Η ταινία έσπασε τα ταμεία, έφτασε 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Το Despicable Me 4 μπορείς να το βρεις και στο Netflix και μπορώ να σου πω ότι είναι μια οικογενειακή ωραία ταινία. Τη βλέπεις ευχάριστα, δεν είναι και από τα καλύτερα. Εντάξει, εμένα ας πούμε το Minions 1 ή το Despicable Me 1 μου άρεσε πιο πολύ, αλλά είναι από αυτές τις ταινίες που δεν σου δείχνει ότι η οικογένεια είναι απαραίτητα δύναμη. Σου δείχνει ότι η οικογένεια καμιά φορά είναι και χάος και πολλά Minions στο σπίτι. Κάτι ξέρουν.

δεν πω την κακία μου. Ήμουνα ντεμή για αυτό το κομμάτι. Όταν το άκουγα, ρε, εντάξει, μωρέ, εντάξει, αλλά το έχω ακούσει τόσο πολλές φορές που πλέον μ' αρέσει. Κινούμε, χορεύω εδώ στο Mad Radio 106,2 και θα χορέψουμε και μαζί το Σάββατο, γιατί έρχεται το Ag Season Event στο χώρο του Fiat στη Λεωφόρο Συγκρού 114. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Εκεί θα βρεθούμε. Και όχι μόνο μαζί μου, αλλά και με την Κατερίνα Πευτίτση, γιατί 12 με 3,5 είμαι εγώ και 3,5 με 7 είναι η Κατερίνα Πευτίτση live από εκεί. Τι θα ζήσεις εκεί? All day event αφιερωμένο στον κόσμο της AG με τη νέα συλλογή, μουσική και δωρεάν παιχνίδια με δώρα. Και το καλύτερο, έχει και 4 workshops εντελώς δωρεάν δημιουργικότητας, γιατί μπορεί να είσαι δημιουργικός και να θες να κάνεις πράγματα εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, άκουσέ με προσεκτικά, μπαίνεις στο mad.gr, βλέπεις το σχετικό banner και μαθαίνεις όλες τις προφορίες για να κάνεις την εγγραφή σου για τα workshop. Εντάξει, σε περιμένω το Σάββατο, οπωσδήποτε. Mad Radio 106,2.

0: καλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός Colgate.
1: Ω, μαμά, κάγε η λάμπα!
2: Δεν κάηκε, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η ενέργεια

0: ειδοποιήσεις στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούρια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Athénée Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παρλιάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3251-430. Athénée, Βουκουρεστίου 9.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
9: Στο θέατρο Ηλίσια.
8: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
9: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
8: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
9: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
8: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
9: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
8: Γιάννης Καπελέρης,
9: Αργύρης Γκαγκάνης,
8: Λιδία Στέφου,
9: Νίκος Ιατρού.
8: Προπόληση στο more.com.
10: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πει!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχονται διπλές προσκλήσεις για το εμβληματικό Κουζίνα στο θέατρο Κιβωτός. Αλλά και μία γυναίκα που το τελευταίο θύμα της ήταν ο γιος της. Βέβαια μην τρομάζεις, αυτό ήταν το 19ο αιώνα, αλλά εντάξει. Έρχονται οι Ladies of Death.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Μιτσίκο, Μιτσίκο, αχ, τυσούχο. Τώρα διπλές προσκλησάρες. Η παράσταση είναι η κουζίνα στο θέατρο Κιβωτός, 14 Οκτωβρίου η παράσταση αυτή, που πραγματικά έχει ακόμα να δώσει πάρα πολλή σεζόν, πιστεύω. Στον κεντρικό ρόλο ο Μιχάλης Σαράντης, που υποδίεται τον Αντρέι, έναν μάγειρα εκρηκτικό. Μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή η παράσταση το... πώς λέγεται... Bear νομίζω λέγεται, η αρκούδα, κάπως έτσι, στο Disney Plus, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, παραστασάρα, αξίζει να τη δεις όπως και δίποτε. Και το MAD TV και το MAD Radio 106,2 σου έχουν εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για σένα για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 8. Πώς θα το κερδίσεις αυτό, άκουσε με προσεκτικά, πάρκαρε λίγο στην άκρη το αμάξι, βάλε αλάρμ. Για να γράψεις τώρα το τηλέφωνο, να καλέσεις αμέσως για να πάρεις τις προσκλησάρες. 210-666-5669. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. 210-666-5669. Και κερδίζεις αμέσως τη διπλή σου προσκλησάρα. Baby Y μας λένε εδώ. Γιατί?

Love me not, σίγουρα δεν θα πεις και πολύ love me, γιατί υπάρχουν οικογενειακές τραγουδίες και υπάρχει και η Mary Ann Cotten που έκανε τη βικτοριανή οικογένεια να μοιάζει με ταινία του Ταραντίνο. Καλά κατάλαβες, ήρθε η ώρα για Ladies of Death. Η Mary Ann Cotten λοιπόν, η Βρετανίδα αυτή serial killer του 19ου αιώνα, θεωρείται μία από τις πρώτες δολοφόνους που καταδικάστηκαν στη Βρετανία, στην βικτοριανή βασικά Αγγλία. Χρησιμοποιούσε αρσενικό, γενικά το είχαν έτσι λίγο μόδα, να δίνω αρσενικό δεξιά και αριστερά σε συζύγους, εραστές, ακόμα και στα ίδια της τα παιδιά η γλυκούλα μας. Το κίνητρο ήταν συνήθως οικονομικό, ασφαλιστερή ζωή, κληρονομίες που ήθελε να τις αρπάξει γρήγορα και όλα αυτά την έκαναν να κατηγορηθεί για έως και 21 θανάτους. Αλλά τελικά καταδικάστηκε και αποδείχθηκε μόνο ένας φόνος, ο φόνος του ίδιου της, του γιου του Charles. Απαγωνίστηκε το 1873, γιατί άραγε. Πάντως, αν ήταν λογιστή σήμερα η Mary Ann, δεν θα έκανε οικονομικό προγραμματισμό σε σένα, θα έκανε απευθείας εκαθάριση.

0: Με μαγνητίζει Magnetic εδώ στο Mad Radio 106,2. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μία με τέσσερις, αυτό είναι το ραντεβού μας. Σε λίγο έρχεται το μοναδικό ελληνικό music talent show στο TikTok. Αλλά και πώς θα κλείσεις τα καλύτερα γενέθλια της ζωής του. Για μικρές ηλικίες μιλάμε, έτσι. Τα καλύτερα όμως γενέθλια της ζωής του. Για το παιδί σου, το ανιψάκι σου, το βαφτιστήρι σου. Αν είσαι νονά, δεν ξέρω. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε τα νέα από το newsbomb.gr. Να δούμε τι γίνεται γενικώ στα περίχωρα, παιδιά. Τι γίνεται στην Ελλάδα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζητά οπρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευση στη Σύνοδο Κορυφής για το Ενεργειακό. Πέθανε η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη θεατρική σκηνή. Ήταν η τηλεοπτική Λοξάνδρα σε μια από τις πιο ιστορικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή καθώς ήταν ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου κατέρευσε η οροφή ιδιωτικού σχολείου στην Πεσαβάρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 33 μαθητές και μία δασκάλα, ενώ έχουν τραυματιστεί περισσότερα από 50 άτομα. Η Σελίν Ντιόν έγινε Μπάρμπι, καθώς η Ματέλ τιμά μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της, την εμφάνισή της στα Όσκαρ του 1998, όταν ερμήνευσε το My Heart Will Go On, το τραγούδι της ταινίας Τιτανικός. Η κούκλα μάλιστα αφορά και το χαρακτηριστικό κόσμημα καρδιά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: powerbank.gr. Μαμά, πού είναι το power bank μου?
1: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
0: Το μπλε, το μικρό.
1: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
0: Και τα άλλα δύο?
1: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
0: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
1: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
0: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
1: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωση συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κύριε.

0: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Gloria, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρη. Σκηνοθεσία Emily Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέριος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Let me be the second voice. Τι κομματάρα είναι αυτή εδώ στο Madrid 106,2. Και σε λίγο έρχεται ένα τραγούδι. Τόσο έχω εσένα με Ζάκη Ρουβά και Αναστάσιο Ράμου. Το οποίο το συγκεκριμένο δεν ξέρω. Όποτε το τραγουδάω εγώ σε live event, γίνεται ένας χαμός ακόμα και σήμερα. Γενικώς είναι ένα διαχρονικό κομμάτι το οποίο το λατρεύουμε, το αγαπάμε πάρα πολύ Έλληνες. Έχει αυτό το εύκολο ρεφρέν, αυτό που σε κάνει να ενώνεσαι με τον διπλανό σου και να ενώνετε τις φωνές και να γίνεστε ένα. Και αυτό εύχομαι και για τα παιδιά που περάσανε τον Inkstrop να γράψουν μια μέρα ένα τόσο όμορφο κομμάτι και να το δουν live έτσι μπροστά τους όλο αυτό το κοινό να τραγουδάει και να χαίρεται τους στίχους τους. Γνώρισα με το Τζόγκο, τη Βικτόρια και τον Λεωνίδα. Ολοκληρώθηκε πλέον το bootcamp του Inkstrop και πλέον γνωρίζουμε και την τελική οκτάδα, έτσι. Από εδώ και πέρα κανείς δεν αποχωρεί μέχρι τον ημιτελικό. Αλλά κάθε βαθμός μετράει στο leaderboard που έχει ήδη ξεκινήσει. Εσύ ποιον βλέπεις τελικά να φτάνει στην τελική τριάδα? Στείλε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Και αν δεν ξέρεις τι είναι το Inkstrop, είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok με κριτές τη Λίλα και τον Σταβέντο, και το ραντεβού μας είναι κάθε Τρίτη στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV. Και πάμε για όσο έχω εσένα, δυνάμωσε την ένταση σου εδώ στο MAD Radio 106,2.

φίλε, και κάτι που μου έρχεται στο μυαλό, έτσι ξέρεις, όταν ακούω αυτό το κομμάτι, είναι για κάποιο λόγο η Οφίλια να κάνει rollers. Όντως, δηλαδή να αντιμένει εποχής και να κάνει rollers σε έναν κόσμο έτσι διαφορετικό. Δεν ξέρω, πρόταση κάνω Taylor Swift. Αν θέλεις, το παίρνεις και το κάνεις βίντεο κλιπ, αλλά βάλε με και εμένα στα credits, έτσι. Γιάννης Χατζηγεωργίου εδώ, και πέρα από τα rollers της Taylor Swift, υπάρχουν και αλλού rollers. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Υπάρχουν και αλλού rollers για τους μικρούς μας φίλους, για να κάνουν μοναδικά πάρτι, μοναδικά γενέθλια. Τα Volta Fan Park είναι εδώ. Είναι η απάντηση που ψάχνεις για τα γενέθλια του παιδιού σου. Θες προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot, όλα τα έχουνε. Και στο Avenue και στο Athens Metro Mall, κάνε τα καλύτερα γενέθλια της ζωής του. Κάλεσε τώρα στο 697-09-61-82 ή μπες στο voltafanpark.com, όπου θα βρεις την φόρμα συμμετοχής για να κλείσεις το πάρτι του παιδιού σου, του ανιψιού σου, της ανιψιάς σου, του βαφτιστήρι σου, δεν ξέρω, ό,τι έχεις.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mag.gr. Χορηγός Lego.
1: Challenges, τραγούδια, στίχοι, performances. Κάθε live μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Μπες στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
8: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
9: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
10: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
9: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
11: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
12: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
13: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
14: Εντάξει, αμάρτια.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ζεις. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Ο Λουκουμαντζής, καλά τα λες Κατερίνα μου. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2, 1 με 4. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Σε λίγο μπαίνουμε βασικά σε ένα workshop το οποίο σε περιμένει. 4 βασικά πιθανά workshop, εντελώς δωρεάν. Αλλά και πως οι παλιές σου συσκευές θα ξαναπάρουν ζωή. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...
1: Mad Radio 106,2.

Habits και οι παλιές σας συσκευές τώρα αξίζουν νομίζω μια δεύτερη ευκαιρία και με αφορμή τα e-wasted days το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου. Θες Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Γιάννητσα υποδέχονται τη δράση, εσύ φέρνεις τις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες με λανδοχεία toner και τα ανακυκλώνεις σωστά. Και εμένα η πρότασή μου είναι να φέρεις και το παιδί σου εκεί, το ανιψάκι σου, το βαφτιστήρι σου, γιατί γενικότερα είναι σημαντικό να θυμούνται παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα του site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-53-19-780 και τώρα έρχεται Bruno Mars και I Just Might. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Μαργαρίτα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά έχουμε ραντεβού. Όχι μόνο εσύ, Μαργαρίτα, γενικότερα όλοι έχουμε ραντεβού. Ag Season είναι εδώ, το μεγαλύτερο experimental event του fashion σήματος Ag στην Αθήνα γίνεται αυτό το Σάββατο στο χώρο του Fiat Λεωφόρο Συγκρού 114 από τις 12 ως τις 7. Εγώ θα είμαι εκεί μαζί με την Κατερίνα Πεφτίτσι να εκπέμπουμε live με το Mad Radio 106,2 και 4 μοναδικά απίθανα workshop να σε περιμένουν, γιατί μπορεί να είσαι πολύ δημιουργικός και να θες να κάνεις κάτι με τα χεράκια σου. Μόνο που είναι δωρεάν, αλλά πρέπει να κάνεις εγγραφή. Πώς κάνεις εγγραφή? Μπαίνεις τώρα στο mad.gr, βρίσκεις το σχετικό banner και κάνεις την εγγραφή σου. Οπότε αυτό είναι το ραντεβού μας αυτό το Σάββατο. Και πάμε για Die Die, Σακύρα. Δυνάμωση δίνεται εσείς εδώ στο Madrid 106,2 και πάμε λίγο να χορέψουμε.

0: 6,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είμαστε στο τελευταίο μισάωρο εδώ της εκπομπής μαζί. Θα πατήσουμε λίγο pause στη μουσική, ακούσουμε τα νέα από το newsbomb.gr. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σου πω ότι έρχεται διαγωνισμός, έρχονται προσκλησάρες για το θεατρικό Η Κουζίνα. Οπότε μείνε συντονισμένος, μείνε εδώ για να κερδίσεις αυτές τις υπέροχες διπλές προσκλήσεις για εσένα. Πάμε στα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζητά οπρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευση στη Σύνοδο Κορυφής για το Ενεργειακό. Πέθανε η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη θεατρική σκηνή. Ήταν η τηλεοπτική Λοξάνδρα σε μια από τις πιο ιστορικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή καθώς ήταν ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου κατέρευσε η οροφή ιδιωτικού σχολείου στην Πεσαβάρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 33 μαθητές και μία δασκάλα, ενώ έχουν τραυματιστεί περισσότερα από 50 άτομα. Η Σελίν Ντιόν έγινε Μπάρμπι, καθώς η Ματέλ τιμά μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της, την εμφάνισή της στα Όσκαρ του 1998, όταν ερμήνευσε το My Heart Will Go On, το τραγούδι της ταινίας Τιτανικός. Η κούκλα μάλιστα αφορά και το χαρακτηριστικό κόσμημα καρδιά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Challenges, τραγούδια, στοίχοι, performances. Κάθε live μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Μπες στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram. Όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν. Το No Filter Needed Foundation και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
9: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
12: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

American Girls, ακούστε με καλά, γιατί αν νομίζεις ότι η μεγαλύτερη ένταση σε μια κουζίνα είναι όταν σου καίγεται το φαγητό, μάλλον δεν έχεις μπει στην κουζίνα του θέατρου Κιβωτός. Από τις 14 Οκτωβρίου η παράσταση που συζητήθηκε όσο καμία άλλη την προηγούμενη σεζόν επανέρχεται. Φρέσκια, δυναμική, γεμάτη ανθρώπους, φωνές, πιέσεις και ανεκπλήρωτα όνειρα. Στο κεντρικό ρόλο, ο εξαιρετικός Μιχάλης Σαράντης υποδίδεται τον Αντρέη, έναν μάγειρα εκρηκτικό αλλά και έθραυστο, που προσπαθεί να σταθεί όρθιος ανάμεσα σε έναν κόσμο δουλειάς, συγκρούσεων και επιβίωσης. Και το MAD Radio και το MAD.gr σου εξασφάλισε διπλές προσκλησάρες για εσένα, για αυτή την παραστασάρα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 8. Πώς κερδίζεις προσκλήσεις, άκουσε με προσεκτικά. Λοιπόν, πας λίγο το αμάξι στην άκρη, βάζεις αλάρμ, γράφεις τον αριθμό και αν είσαι από τους πρώτους, κέρδισες την πρόσκληση. Ο αριθμός μας είναι 210-666-5669. Επαναλαμβάνω, 210-666-5669 και κερδίζεις τη δική σου διπλή πρόσκληση. Πρόλαβε πριν εξαντληθούν. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Τι να πούμε σε αυτή την Ελλάδα. Έχω εδώ τη Faith Boku δίπλα μου. Είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής οι Έλληνες. Έτσι να το παραδεχτούμε αυτό. Τέλος πάντων, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μου. Αλλά έρχεται τώρα η Faith Boku για να σε απογειώσει σήμερα. Θα έρθω αύριο. Θα είμαι εγώ αύριο. Μία με τέσσερις και πάλι. Ωραία. Λοιπόν, και Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα αμέσως μετά. Και Δάφνη Καραβοκύρη 9 με 12 το βράδυ. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, η Ελλάδα δεν αλλάζει. Το κρατάω αυτό. Όχι, δεν αλλάζει. Τώρα τι να λέμε.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός L'Oréal Professionnel.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: sport.gr.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
10: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόητα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκου εδώ. Με βλέπει, σου κουνά το χέρι. Γεια! Μαζί μέχρι τις 6 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια και σήμερα και ακόμη περισσότερη μουσική. Σήμερα θα μάθεις τι αποκολλήθηκε μετά από 550 χρόνια και από πού, αλλά και όλα τα trends τώρα.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Και φύγαμε κι εμείς για αυτά που τρεντάρουν τώρα παγκοσμίως. Βατικανό. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην κατάσταση της υγείας του Πάπα Λέοντα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα. ChatGPT και Gemini. Η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζεται. Το ChatGPT καταγράφει τεράστιο όγκο μηνιαίων αναζητήσεων, ενώ το Gemini της Google έχει εδρεωθεί πλέον στην 11η θέση των δημοφιλέστερων αναζητήσεων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Exploding News. Social commerce. Οι αγορές απευθείας από τις πλατφόρμες όπως το TikTok και το Insta αποτελούν πλέον την απόλυτη τάση στο λιανικό εμπόριο παγκοσμίως. Και μικρές πολυτέλειες, small treat economy. Λόγω της οικονομικής πίεσης, οι καταναλωτές παγκοσμίως στρέφονται σε μικρές καθημερινές απολαύσεις, π.χ. premium καλλιντικά, limited edition προϊόντα, αντί για μεγάλες αγορές όπως ακίνητα, σύμφωνα με το Forbes. Να μας πει και σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά. Να έχουμε έτσι μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα.

Εδώ είμαστε και πάλι και ήρθε η ώρα να σου δώσω την πληροφορία που μπορεί να έχεις χάσει από το timeline σου. Η Holy Sea Arc ήταν μια φυσική αψίδα από βασάλτη ύψους 27 μέτρων στη νότια ακτή του μεγάλου νησιού της Χαβάης εντός του Εθνικού Πάρκου των Ηφαιστείων. Σχηματισμένη από τον Ειρηνικό ωκεανό, πάνω σε μια αρχαία λάβα πριν περίπου 550 χρόνια και βρισκόταν στο τέλος του δρόμου Chain of Craters Road. Αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά παράκτια αξιοθέατα του πάρκου. Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων NPS έκλεισε το αρχικό σημείο θέασης το 2020 λόγω αστάθειας του βράχου, ενώ το 2022 ένα ισχυρό κύμα απόκοψε τμήμα της βάσης της αψίδας. Η αψίδα τελικά κατέρευσε στον ωκεανό στα τέλη του Σεπτεμβρίου του φετινού, το 2026, περίπου την εποχή του τυφώνα Νόλο. Εξάλλου οι Χαβάη επιστήμονες λένε πως σε κάποια χρόνια δεν θα υπάρχει καν. Και από τη Χαβάη στην Τζαμάικα.

0: Get lucky! Πήγαινε λοιπόν στο ACA Season, που είναι το μεγάλο experiential event του fashion σήματος UGG στην Αθήνα, το οποίο συμβαίνει αυτό το Σάββατο στο χώρο του Fiat Λεωφόρο Συγκρού 114. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα μπορείς να ανακαλύψεις τη νέα συλλογή και να ζήσεις από κοντά τον κόσμο της UGG, να παίξεις δωρεάν παιχνίδια με δώρα. Όλη την ημέρα το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από το event με την Κατερίνα Πευτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Και φυσικά το σχετικό banner θα το βρεις στο mad.gr. Επιστρέφοντας τώρα από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, θα μάθεις τα tips για να ανακυκλώσεις τις παλιές σου συσκευές, αλλά και το ρεκόρ που κατέχει η αργεντίνικη πάπια των λιμνών. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζητά οπρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευση στη Σύνοδο Κορυφής για το Ενεργειακό. Πέθανε η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη θεατρική σκηνή. Ήταν η τηλεοπτική Λοξάνδρα σε μια από τις πιο ιστορικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή καθώς ήταν ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου κατέρευσε η οροφή ιδιωτικού σχολείου στην Πεσαβάρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 33 μαθητές και μία δασκάλα, ενώ έχουν τραυματιστεί περισσότερα από 50 άτομα. Η Σελίν Ντιόν έγινε Μπάρμπι, καθώς η Ματέλ τιμά μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της, την εμφάνισή της στα Όσκαρ του 1998, όταν ερμήνευσε το My Heart Will Go On, το τραγούδι της ταινίας Τιτανικός. Η κούκλα μάλιστα αφορά και το χαρακτηριστικό κόσμημα καρδιά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γιάννη!
3: Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
2: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
3: Γιατί χάλασαν.
2: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
3: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
2: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
3: Ωραία, θα τα πάω.
2: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος,

Λοιπόν, ήρθε το tip, το περιβαλλοντολογικό tip της ημέρας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή αλλιώς e-waste day, η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ φαίνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βαν της στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου. Σε συνεργασία με Δήμους, το βαν θα επισκεφθεί σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιαννιτσά, ενημερώνοντας τους πολίτες για τη σωστή ανακύκλωση. Εκεί μπορείς να παραδώσεις μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ. Κάθε συσκευή μετράει. Και μπες στο electrocycle.gr για να δεις αναλυτικά το πρόγραμμα ή κάλεσε στο 210 53 19 7.

0: Mad Radio 106,2.
1: Exclusive.
2: Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος, έτοιμη να μάθεις για την αργεντίνικη πάπια των λιμνών με την επιστημονική ονομασία Οξιούρα Βιτάτα. Λοιπόν, αυτή έχει ένα από τα απίστευτα ανατομικά ρεκόρ στο ζωικό βασίλειο. Πριν όμως, θα σου πω ότι το ράμφος της στο αρσενικό την περίοδο της αναπαραγωγής γίνεται γαλάζιο. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε κλίμα άχρηστης πληροφορίας ημέρας.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Λοιπόν, το εντυπωσιακό ρεκόρ αυτού του ζώου είναι το εξής. Για πάμε να βάλουμε και την κατάλληλη μουσική υπόκρουση. Το 2001 δημοσιεύθηκε επιστημονική αναφορά για ένα αρσενικό με αναπαραγωγικό όργανο μήκους 42,5 εκατοστών, περίπου όσο ολόκληρο το σώμα του. Δεν είναι πάντα όμως, ναι, τόσο μεγάλο, μην τρομάζετε. Μία προηγούμενη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2000 είχε καταγράψει μήκος περίπου 20 εκατοστών. Το μέγεθος μπορεί να φτάσει περίπου το μήκος του σώματος όταν το όργανο εκτείνεται πλήρως. Γιατί εξελίχθηκε έτσι? Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η έντονη αναπαραγωγική ανταγωνιστικότητα μεταξύ των αρσενικών μπορεί να έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, οι ακριβείς εξελεκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως. Δεν νομίζω ότι ισχύει, γιατί τότε τι να πούν και οι άνθρωποι.
1: Mad Radio. Το απόλυτο fashion music project είναι εδώ. Το MadBook 2026 by 3 Cents έρχεται. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός MAC Cosmetics. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy, θαυματοποιός.
3: Ο θαυματοποιός του Brian Friel, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το δωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: αυτή είμαι εγώ. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Θα μάθεις γιατί, μάλλον τι σημαίνουν τα mails που έχεις στο λογαριασμό σου και δεν τα έχεις διαβάσει, ή τα σβήνεις ή τα έχεις όλα σούπερ τακτοποιημένα. Αλλά θα ενημερωθείς και για την απάντηση του AI σε ένα ακόμη καυτό ερώτημα που του έθεσα.
1: Mad Radio 106,2.

Αζίζαμ, μόδα, μουσική. Ένα ολόκληρο σύμπαν από stars έρχονται ξανά μαζί. Το Mad Walk 2026 by 3 Cents έρχεται στις 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo. Παρουσιάζει η Βίκη Καγιά και οι Fashion Heroes συμμετέχουν σε όλη την εμπειρία του Mad Walk. Μείνε συντονισμένος για να μάθεις τα νέα και θα έχουμε να πούμε πολλά μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Πάντως θα ξέρεις, η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr. Κάτι άλλο που διάβασα λοιπόν μέσα από το ίδιο site είναι ο τρόπος διαχείρισης των emails που αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά μας, χωρίζοντας τους ανθρώπους σε δύο τύπους. Οι ψηφιακοί συλλέκτες με πολλά αδιάβαστα emails έχουν υψηλή ανοχή στο χάος και πιθανώς φόβο απώλειας πληροφορίας, ενώ οι μανιώδεις της οργάνωσης με το inbox zero δείχνουν ευθύνη, αλλά μπορεί να κρύβουν και άγχος. Η ισορροπία και η συνειδητή διαχείριση του χρόνου είναι το κλειδί για υγιή σχέση με τα emails. Όλο το άρθρο της Ανάλιας Μαργώνη θα το βρεις φυσικά στο mad.gr. Μπέμπε Ρέξα με Faithless, New Religion, έστω και έτσι το λατρεύουμε.

0: Καλή χαρά! Και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, γιατί έχουμε το Ag Season στο Fiat. Η Ag, το διάσημο fashion brand, ανοίγει τον κόσμο της στο κοινό με τη νέα συλλογή. Μουσική και experiences σε ένα all day event με ελεύθερη είσοδο. Το Mad Radio θα είναι εκεί, εννοείται. Από τις 12 μέχρι τις 7 σε μια σχεδόν μαραθώνια live εκπομπή. Με Κατερίνα Πεφτίτση και Γιάννη Χατζηγεωργίου στη Λεωφόρο Συγκρού 114. Μπες στο ma.gr και δες το σχετικό banner. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βάλα ώρα, αλλά του AI. Το ερώτημα που έθεσα σήμερα στο AI είναι το εξής. Τελικά, τι θέλουν οι γυναίκες?
1: Απαντάει. Τελικά, αυτό που θέλουν οι γυναίκες είναι πολύ απλό. Να ξέρεις ακριβώς τι θέλουν, χωρίς να σου το πούν ποτέ. Και να το κάνεις πριν το σκεφτούν. Και να το κάνεις σωστά. Και να μην το καυχηθείς. Και να συνεχίσεις να το κάνεις για πάντα. Και να μην ρωτήσεις ποτέ τι θες. Αν τα καταφέρεις όλα αυτά, συγχαρητήρια. Είσαι πλέον επίσημα, φανταστικός χαρακτήρας σε ρομαντική κομεντή.

0: Έτσι μελωδικά θα σε πάω στο θέατρο. Πότε θα σε πάω θέατρο? Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Άκου τώρα τι θα παρακολουθήσεις. Γη και κόρες. Το Γη και κόρες είναι μία από τις πιο πετυχημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού. Επιστρέφει λοιπόν στην Πλάκα στο νέο ανακαινισμένο θέατρο El Air, Ελένη Ερήμου. Το Γη και κόρες βασίζεται σε αφηγήσεις ηλικιωμένων Ελλήνων και Ελληνίδων από όλη τη χώρα, στους οποίους τέθηκε από τους συντελεστές το ίδιο ερώτημα. Αν έπρεπε να ξεχωρίσεις μία ιστορία από όλη σου τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Έχουμε λοιπόν όλο το κουβάρι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας από το πρώτο μεταναστευτικό κύμα, την γερμανική κατοχή, τον εμφύλιο, την άνοδο του Πασόκ, την εξουσία ως τους Ολυμπιακούς και τον COVID. Παίζουν Μαρία Κωνσταντά, Γιάννης Μαστρογιάννης, Ζωή Μιλωνά, Δήμητρα Ουνουφριάδου, Βασίλης Τσαλίκης και... Για να την παρακολουθήσεις αυτήν την πραγματικά μοναδική παράσταση που είμαι σίγουρη ότι θα είναι και συγκινητική και μας αγγίζει όλους σε όλες τις ηλικίες, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-66-65-669. Λιδία, έσω έτοιμη να σηκώσεις τα τηλέφωνα των ακροατών μου που θα κατακλείσουν το τηλεφωνικό κέντρο αυτή τη στιγμή. 210-66-65-669. Σε περιμένουν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Γη και Κόρες του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πρόλαβε πριν εξαντληθούν.
1: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης, είπε εκφράζοντας τη διαφωνία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες και σημείωσε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία για στοχευμένα προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα έρευνα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελικών αρχών και δικηγόρων για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από ειδικό κλιμάκιο της ασφάλειας. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία λειτουργού, αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών. Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στο Σικάγο λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη για τον ομαδικό βιασμό στο Κορνέλ. Σοκαριστικές μαρτυρίες αποκαλύπτουν πως ενώ η γυναίκα βιαζόταν στο μπάνιο, ουρά ανδρών είχε δημιουργηθεί απ' έξω φωνάζοντας «Πότε είναι η σειρά μου». Θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτης Βαλάσης σε ηλικία 89 ετών. Είχε υποδηθεί τη θρύλικη Λοξάνδρα στην τηλεόραση και πολύ μεγάλους ρόλους στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίτο Βανδύ και παρέμειναν μαζί έως το θάνατό του το 2003. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το Mad

radiofm.gr. Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το μαγαζάκι του τρόμου. Το κλασικό πολυβραβευμένο musical που έχει γοητεύσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο έρχεται στην Αθήνα.
2: Χιούμορ, έρωτας, τρόμος και πολλή μουσική με τα μαγικά τραγούδια του Άλαν Μένκεν, Θανάση Τσαλταμπάσης,
3: Ντέμι, Ιαν Στρατής
4: και ο Αντώνης Λουδάρος.
5: Μαζί τους ένας εκρηκτικός θείασος και ζωντανή ορχήστρα.
6: Σκηνοθεσία απόδοση Θέμης Μαρσέλου.
7: Το μαγαζάκι του τρόμου. Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.
8: Προπόληση mor.com και στο ταμείο του θεάτρου.
9: Έρχεται. Προσέξτε.
10: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
11: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
12: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

κατευθείαν στην Αγγελική πάει αυτό. Το λατρεύει, τρελαίνεται. Είμαι σίγουρη ότι όλο το τσανέικο χορεύει αυτή τη στιγμή. Υπό τους ήχους του Talk to You, another featuring 54 Ultra. Και τώρα ήρθε η ώρα για το τραγούδι, το

0: viral song. Λοιπόν, το Rain Me In έγινε το πρώτο τραγούδι του Sam Fender που έφτασε στο νούμερο 1 του UK Singles Chart το Φεβρουάριο του 26. Στη συνέχεια παρέμεινε στην κορυφή για 23 εβδομάδες, όχι συνεχόμενες, σημειώνοντας όμως ρεκόρ παραμονής στο νούμερο 1 στην ιστορία της βρετανικής μουσικής. Επίσης, απέσπασε το βραβείο Brit στην κατηγορία τραγούδι της χρονιάς και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, το Rain Me In αποτέλεσε την πρώτη είσοδο του Fender στο αμερικάνικο chart Billboard Hot 100, φτάνοντας στο νούμερο 45 μέχρι τώρα. Έχει παίξει σε πάρα πολλά βιντεάκια στο TikTok, αλλά και σε διάφορα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ladies and gents, αυτό είναι το...
1: Και τώρα, το Mad Viral Song of the Day.
0: Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean. UK Official Audio Streaming είναι αυτή τη στιγμή στο νούμερο 1.

Αυτά είναι τα ωραία χειροκροτήματα και τα λοιπά, καταλαβαίνεις. Θέλω κι εγώ χειροκροτήματα όμως τώρα, διότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Είχαμε σχίσει με τις κάλτσες μας, καλέ. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να σου πω ότι από εδώ και πέρα κανείς δεν αποχωρεί. Γιατί ακούμε την Κρητή Λίλα, τώρα μας τραγούδισε το Παμίνι. Κανείς δεν αποχωρεί μέχρι τον ημιτελικό, γιατί ολοκληρώθηκε το bootcamp του Nick Strop και πλέον γνωρίζουμε την τελική οκτάδα. Μπες στο ma.gr να δεις ό,τι συμβαίνει στο Nick Strop. Και αν δεν προλαβαίνεις το live του TikTok που είναι κάθε τρίτη στις 4, μπες στο YouTube του MAD. Μπορείς να δεις όλα τα επεισόδια του Nick Strop, του μοναδικού ελληνικού music talent show στο TikTok, από το MAD και την Nick Strop Professional στο YouTube του MAD κάθε τρίτη. Μην το ξεχνάς. Κατά τα άλλα, ακολουθεί το MAD Drive 9 με 12, Δάφνη Καραβοκύρη, Faye Vogue, μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί στις 4. Over and out. Bye! Mad Radio 100.

0: 23 Νοεμβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Μεγάλος υποστηρικτής ΔΕΗ. Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Βιακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
9: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
10: Και non-stop party.
9: Fusion cuisine and sushi.
10: Fusion cuisine and sushi.
9: Guest DJs.
10: Guest DJs.
9: Artistic dance shows.
10: Artistic dance shows.
9: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρώτο πω.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να διαβάζει είναι sexy. Ναι. Δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια.
4: Διαβάζω.
3: Και να διαβάζει στο γραφείο να είναι.
2: Ρε, εσύ ποιον φαντάζεστε, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα δεν είδα τι είναι sexy.
3: Αν μ' αρέσει ο αθλητισμός.
2: Πολύ ανιδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότας.
4: Εξαιρείστε.
3: Λίγη, ψεροντούφεκο, κάτι
2: πολύ καλό. Μ' αρέσει. Είστε καθόλου καλά. Δεν θα παίζει ο Μαμόα
3: κάτι.
2: Στο ψαροντούφεκο που το φαντάζεστε έτσι εσύ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: στις τσαρεντούφικα.
1: Σε έχεις δίχτυα.
0: Αυτό,
1: τα φοράς.
0: Αχ, μπράβο.
1: Κάθε μέρα. Τα φοράς, είπα.
0: Έλα.
1: Κάθε μέρα, 3 ώρες είμαστε μαζί σου εδώ μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
0: 3 ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Σου έχουμε μοναδικό διαγωνισμό. Σε πάμε σε έκθεση κρασιού.
1: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας για την Πέμπτη. Και η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, με content creator και streamer στο Twitch, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας.
0: Εδώ για να μάθεις γιατί τα one night stand, δηλαδή το σεξ της μιας βραδιάς, mm-hmm. φαίνεται πως αρχίζουν να χάνουν τη δημοτικότητά τους.
1: Γιατί?
0: Φταίει η νέα γενιά.
1: Τίποτα δεν άφησαν πια.
0: Τα ύστερα του κόσμου, Πέτρο.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 11 μετά τις 6, 5η απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και αν θες και εσύ να είσαι εδώ μαζί μας στο Mad Drive Premium Team, 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Radio, το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα. Και σε βλέπουμε και σε ακούμε. Αν θέλεις να μας στείλεις φωνητικό μήνυμα, μπορείς. Είσαι στο αυτοκίνητο, ας πούμε, δεν μπορεί να πληκτρολογήσεις. Λογικό. Πάτα το κουμπάκι στο Viber να γράψεις, στείλε μας ένα φωνητικό να ακούσουμε τη φωνή σου. Μπορούμε φυσικά, αν έχεις φτάσει στο σπίτι και μας ακούς δυνατά, στο mat.gr, εκεί που έχεις τα χέρια σου ελεύθερα, μπορεί να στείλεις και μήνυμα γραπτό, ναι.
1: 15 Οκτωβρίου και σήμερα, ανάμεσα σε αρκετές άλλες, είναι η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως για να αναδείξει τη σημασία στην ανεξάρτητη μετακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
0: Η ιστορία ξεκινάει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις ΗΠΑ, μέσα από τις προσπάθειες αποκατάστασης και επανένταξης των βετεράνων που είχαν χάσει την όρασή τους. Ο οφθαλμίατρος Richard Hoover πρώτο χρησιμοποίησε ένα μακρύ μπαστούνι ως βοήθημα για την ασφαλή μετακίνησή τους.
1: Σήμερα θυμόμαστε ότι το λευκό μπαστούνι δεν είναι απλώς ένα βοήθημα, αλλά ένα σημαντικό μέσο αυτονομίας και ελευθερίας. Και φυσικά η προσβασιμότητα στους δρόμους και ο σεβασμός από όλους μας είναι απαραίτητα για να μπορούν τα άτομα με προβλήματα όρασης να κινούνται με ασφάλεια και ανεξαρτησία.
0: Και εμείς μπορούμε να δείξουμε αυτή την. Τον δικό μας σεβασμό, ο καθένας από εμάς, παρκάροντας στα σωστά σημεία τα αυτοκίνητά μας και τα μηχανάκια μας και όχι πάνω στα πεζοδρόμια και στις διαβάσεις των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα στην μετακίνηση. Ναι.
1: Ναι.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Λουκιανό και τη Λουκιανή.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Ο Άγγλος ηθοποιός Dominic West, γνωστός από τις σειρές The Wire και το The Crown, γίνεται σήμερα 57 ετών. Και η Αμερικανίδα ηθοποιός Bailey Madison, γνωστής από την ταινία Bridge του Terabithia και τη σειρά Good Witch, γίνεται 27 ετών, πολύ μικρούλα.
0: 27?
1: Ναι.
0: Έφτασε 27.
1: Έφτασε 27 το βρέφος, ναι.
0: Απίστευτο μου φαίνεται αυτό. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Σήμερα γίνεται 78 ετών, θέλω να σου πω, ο Ιρλανδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός και ένας από τους θρύλους της μουσικής των 80's, ο Κρίστε Μπεργκ. Ένας μοναδικός καλλιτέχνης με πολλές επιτυχίες, όπως και αυτή. Don't

0: Και σήμερα εδώ, Πέμπτη, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936646656. Η Μαρία είναι αυτήν την ώρα στην Κηφισίας και μας γράφει ότι έχει πολύ πολύ κίνηση και ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας. Και σήμερα βλέπω τον Κωνσταντίνο να είναι στον Κηφισό και να λέει ότι και εκεί έχει κίνηση. Βλέποντας το χάρτη της μεγάλης πόλης, βλέπω ότι είναι παντού κόκκινα τα πράγματα. Υπομονή, αγάπη, ωραία μουσική.
1: Αγάπη μόνο.
0: Ναι, μη σκοτωθείτε στους δρόμους, αυτό εννοώ. Και σήμερα μας ακούνε δυνατά στο Salon de Seve η Έμι και η Νίκη. Hello girls.
1: Σε σένα τώρα, φίλε μου και φίλε μου, και σε σένα, Έμι και Νίκη, αλλά και σε σένα, Πέτρο, σου φαίνω μια είδηση που μπορεί να σε στενοχωρήσει, να.
0: Ναι,
1: yeah, τα one night stand, δηλαδή το σεξ της μιας βραδιάς, φαίνεται πως αρχίζουν να χάνουν τη δημοτικότητά τους, Πέτρο.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και αυτό το σπορ σε ύφεση.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι, αφού κανένας και καμία δεν κάνουν την πρώτη κίνηση. Πώς να γίνει.
1: Κάπως έτσι γίνεται τώρα αυτό το θεματάκι, γιατί σύμφωνα με ειδικούς, η Gen Z φταίει, διότι δίνει πλέον μεγαλύτερη σημασία στις σεξουαλικές επαφές και φαίνεται να αντιμετωπίζει διαφορετικά το περιστασιακό σεξ. Μάλιστα, έρευνα δείχνει ότι μόλις το 15% των νέων 18-24 είχαν πιει αλκοόλ και είχαν σεξουαλική επαφή, όταν στις ηλικίες 25-34 το ποσοστό αυτό φτάνει το εμβληματικό νούμερο 69%.
0: Α, γι' αυτό, γι' αυτό. Μετά τα 35, τι γίνεται? Είμαι σίγουρος ότι το ποσοστό θα ανέβαινε θεαματικά.
1: Δεν έχουμε γι' αυτά νούμερα, αλλά συμφωνώ και επαυξάνω. Φαίνεται πάντως πως η Gen Z δεν θέλει να αφήνει τα πράγματα στην τύχη. Οικονομική ανασφάλεια, δυσκολία να αποκτήσει δικό σου σπίτι, αλλά και διαφορετική στάση απέναντι στη σεξουαλικότητα παίζουν όλα αυτά μαζί το ρόλο τους. Και φυσικά υπάρχει και το περίφημο body count, δηλαδή πόσους ερωτικούς συντρόφους έχεις αποκτήσει.
0: Αυτό μάλλον δεν έχει αλλάξει για τα κορίτσια, όσο πιο λίγοι τόσο καλύτερα, και για τα αγόρια όσο περισσότερες τόσο καλύτερα. Ισχύει ή και αυτός ο μύθος έχει καταρριφθεί μαζί με τα one night stand?
1: Κοίταξε, στο μαγικό νούμερο είναι το 3 που λέμε εμείς τα κορίτσια. Με πόσο έχεις πάει? Με 3. Για την Gen Z το ζητούμενο πάντως δεν είναι μια βραδιά, αλλά είναι καλά. Αλλά το τι σημαίνει αυτή η βραδιά.
0: Όλοι για αυτή την μία βραδιά ζούμε. Τη βραδιά που θα αλλάξει η ζωή μας.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Ναι, Κατερίνα, δεν. Άμα δεν κάνεις την πρώτη κίνηση,
1: εγώ.
0: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Τι κορίτσι, τι κορίτσι. Ξεκίνησε ως μικρή χορεύτρια, μπαλαρίνα. Μπήκε στη μουσική. Δοκίμασε σε ένα talent show από όπου βγήκαν οι Κατσάι και τώρα κάνει solo καριέρα. Εκεί δεν τα κατάφερε, αλλά κατάφερε να κάνει μια solo καριέρα που ξεκίνησε πολύ πολύ δυναμικά με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6:30.
1: Θα σου πω εγώ ότι αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο, ναι, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ναι, που θα πας, κάπου θα σου αρέσει, γιατί το αγαπημένο fashion σήμα UGG παρουσιάζει το UGG Season, ένα all day free διαδραστικό event με τη νέα συλλογή, μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό.
0: Το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί, θα εκπέμπει live με την Κατερίνα Πεφτίτση και το Γιάννη Χατζη Γεωργίου. Άρα και μουσική εμπειρία. Διεκδικείς UGG δώρα, όπως tote bags, κούπες και πολλά άλλα, παίζοντας δωρεάν παιχνίδια. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, αν νιώθεις πιο δημιουργική, μπορεί να κλείσεις τη δική σου θέση σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν.
1: Στο χώρο του Fiat, λεωφόρο Συγκρού 114, από τις 12 το μεσημέρι ως τις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, παρακαλώ. Βρίσκεις το σχετικό banner στο mat.gr και τα κάνεις όλα σωστά.
0: Και είσαι εκεί μαζί μας το Σάββατο που έρχεται, αυτό το Σάββατο. Σε λίγο μαζί μας η Χρύσα Ζαχάρη με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας. Σε λίγο επιστρέφουμε με αυτό. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης, είπε εκφράζοντας τη διαφωνία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες και σημείωσε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία για στοχευμένα προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα έρευνα στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελικών αρχών και δικηγόρων για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από ειδικό κλιμάκιο της ασφάλειας. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστική λειτουργού, αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών. Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στο Σικάγο λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη για τον ομαδικό βιασμό στο Κορνέλ. Σοκαριστικές μαρτυρίες αποκαλύπτουν πως ενώ η γυναίκα βιαζόταν στο μπάνιο, ουρά ανδρών είχε δημιουργηθεί απ' έξω φωνάζοντας «Πότε είναι η σειρά μου». Θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτης Βαλάσης σε ηλικία 89 ετών. Είχε υποδηθεί τη θρύλικη Λοξάνδρα στην τηλεόραση και πολύ μεγάλους ρόλους στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίτο Βανδύ και παρέμειναν μαζί έως το θάνατό του το 2003. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: sport.gr. Challenges, τραγούδια, στοίχοι, performances. Κάθε live μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Μπες στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MAD.
1: Ω, μαμά, κάγει η λάμπα!
2: Δεν κάηκε, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η ενέργεια...

0: κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψει την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
11: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
12: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: The Dreamers.
13: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
14: Με όλους τους αγέλληνες.
13: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
14: Ήταν όλοι εκεί.
13: Και τον αποφασιστόμουτρο.
14: Και ο ανοιξερόλας.
13: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
14: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
13: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
14: Εισιτήρια ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Πέμπτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μια ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend, ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο μετά το κέντρο αυτού του μήνα, που μας βάζει έτσι σε ένα διαφορετικό mood. Θα είναι ένα τσικ καλύτερος ο καιρός, που σημαίνει ότι και έξω μπορεί να πας, αλλά και μέσα να κάνεις cocooning. Αν έχεις φτάσει αυτήν την ώρα και δεν είσαι ακόμη στο αυτοκίνητο που μας ακούς δυνατά όπως πάντα, στο Mad Drive, το mad.gr, παίζει πιο δυνατά και εκεί μπορεί να βλέπεις, να μας βλέπεις, αλλά και να διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα.
1: Ακούσε με τώρα προσεκτικά, φίλε μου και φίλε μου, διότι έρχεται.
0: Εγώ
1: το
0: να
1: περίμενες, εσύ θα πας. Εσύ δεν το γλιτώνεις.
0: Σίγουρα αυτό.
1: 100%. Το περίμενες και είναι γεγονός. Fashion, music και ένα ολόκληρο σύμπαν από αστέρια έρχονται ξανά μαζί. Το MadCook 2026 by Three Saints έρχεται στις 23 Νοεμβρίου στο Tech Photo.
0: Έρχεται και το δικό μας αστέρι Vicky Καγιά θα είναι εκεί για να παρουσιάσει. Οι Fashion Heroes συμμετέχουν σε όλη την εμπειρία του MadWalk. Εσύ μείνε εδώ, μείνε στο Mad Radio, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και ακόμη περισσότερα να κάνουμε για να σε προετοιμάσουμε για αυτό το μεγάλο event. Το MadWalk 2026 by Three Saints έρχεται στις 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo.
1: Και βέβαια, αν θέλεις να είσαι ανάμεσα σε εκείνους και εκείνες που θα παρακολουθήσουν από κοντά το μοναδικό Fashion and Music Events μαζί με εμάς, η προπόληση στηρίων έχει ξεκινήσει στο mad.gr.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Yeah.

0: Ακούλεγα την εκπομπή του Γιάννη το πρωί, του Γιάννη του Μπάνο, και έκανε αναφορά σε αυτό το τραγούδι, κυρίως την Billie Eilish. Όταν ένας Beatle και ο Paul McCartney μιλάει για σένα, έπαιξε και απόσπασμα από τη συνέντευξη του Paul McCartney που είπε ότι ένας άνθρωπος που μου αρέσει, ίσως και ο μόνος, δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε, είναι η Billie Eilish. Όταν το λέει ένας Beatle για σένα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο παράσημο για την Billie Eilish.
1: Πραγματικά, είναι και δύσκολη αυτή. Είναι σαν να το πει στην Ελλάδα για κάποιον ηθοποιό Μπέζος. Στο χάλασε.
0: Και κλείνω και τη μουσική σιγά σιγά και το μικρόφωνο της Κατερίνας. Εντάξει τώρα. Συγκρίσεις δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, θέλεις ανάλογα τα μεγέθη προφανώς, αλλά για να καταλάβω.
0: Δεν μπορώ να συζητάμε τώρα για μεγέθη όταν μιλάμε για Paul McCartney.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Τι βάζεις δίπλα, δεν
1: λέω. Όταν
0: όχι, όχι, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει.
1: Δεν
0: δικαιολογείται αυτό. Μιλάμε για Paul McCartney και δεν υπάρχει κανένα όνομα που μπορεί να βάλει δίπλα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αν και μας αρέσει πάρα πολύ το όνομα που είπες δηλαδή και ο άνθρωπος ειδικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να συζητάμε. Αλλά.
1: Τη ταξιό μα.
0: Δεν συγκρίνεται.
1: Δεν συγκρίνεται. Είναι διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικοί χώροι καταρχάς.
0: Δεν μπορώ.
1: Εντάξει, μωρέ. Τα ακούω.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορεί τώρα καθόλου. Έχει πάθει σοκ. Δεν ήθελα και εγώ να το κάνω αυτό.
0: Σε παρακαλώ. Paul McCartney. Είπαμε Paul McCartney, δεν υπάρχει κανένα. Όταν ο Paul McCartney μιλάει για σένα και είσαι η Billie Eilish, τελειώνει η κουβέντα. Δεν θες κάτι άλλο. Το κλείνεις και φεύγεις. By the way, η Billie Eilish έχει καινούριο άλμπουμ που έρχεται σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Μου αρέσει η Billie Eilish.
0: Και με... Μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις.
1: Γιατί θα μπορούσα να πω. Όχι, δεν
0: λοιπόν,
1: μπορούσα.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, τώρα μαζί μας η Χρύση Ζαχάρη, όπως κάθε Πέμπτη. Η Χρύσα είναι εδώ, γνωστή και ως Jan Juice TV. Είναι content creator και streamer στο Twitch, με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming. Μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί τα πάντα, όλες τις εξελίξεις και τις φέρνει εδώ στο Mad Drive.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram @JanJuiceTV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεσο και tech guru style.
0: Καλησπέρα Χρύσα, τι νέα έχουμε σήμερα?
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Η Google ανεβάζει τον πύχη στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας το νέο Gemini 4 Argon, ένα ισχυρό μοντέλο AI που υπόσχεται καλύτερες επιδόσεις στον προγραμματισμό, την επιστήμη και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Την ίδια ώρα όμως η Apple κάνει δυναμική είσοδο στο έξυπνο σπίτι. Παρουσίασε λοιπόν το HomeView, μια οθόνη 7 inch με αναβαθμισμένη Siri που μπορεί να ελέγχει φώτα, κάμερες, κλειδαριές και άλλες φυσικά συσκευές. Η τιμή του ξεκινά από τα $299, αλλά προς το παρόν δεν θα κυκλοφορήσει δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο επικεφαλής της Google DeepMind προειδοποιεί ότι τα περιστατικά με συστήματα AI που πραγματοποιούν κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν πλέον σοβαρό καμπανάκι για το μέλλον. Οπότε, όπως έχω ξαναπεί, προσοχή με το AI. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η Χρύσα Ζαχάρη, ή αλλιώς Jan Juice TV, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο του tech αλλά και του gaming. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Let's drive.

0: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στο ΤΑΕΚ Βοντό, με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός BSB.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
7: Ατενέ Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παρλιάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3251-430. Ατενέ, Βουκουρεστίου 9.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2. Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Την έχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα. Μου έστειλαν 30 άφυλλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
3: Σ' αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω θα τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
2: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό ανθοπολείο, πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
3: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
2: Μπράβο, το βρήκε!
4: Το βρήκε!
2: Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω. Σου πω, θα έπαιρνα από το νεκροταφείο.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Πλησιάζει βραδάκι Πέμπτης εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Κάθε μέρα και αυτήν την ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πού θα πάει φέτος όλος ο πλανήτης διακοπές. Θα μας σπάσουν τα νεύρα.
0: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Εδώ η Σίση Τζελεπίδου, Wine Expert, με tips και πληροφορίες για να απολαμβάνουμε σωστά το κρασί.
1: Και η Σίση σήμερα έρχεται μαζί με μοναδικό διαγωνισμό για εσένα. Σε πάμε στο 6ο Wine and Art Festival.
0: Εδώ θα μάθεις πού και πότε θα βρεις το ειδικά διαμορφωμένο van ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ για να ανακυκλώσεις σωστά τις συσκευές σου.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα, στις δουλειές της ημέρας, στο γυμναστήριο, στην βόλτα. Ο Κωνσταντίνος έκανε όλες τις δουλειές και έτσι συμμετέχει στην κόντρα τη δική μας και λέει και θυμήθηκα και τη Χλωρίνη να της πεις.
1: Μπράβο Κωνσταντίνε, είσαι πολύ καλός.
0: Έτσι. Και τώρα βλέπει ένα, ή μάλλον λίγο πριν έβλεπα ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, μας το έστειλε και φωτογραφία από το μπαλκόνι του. Πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Και ετοιμάζεται να δει φυσικά την αγαπημένη του ομάδα στο conference. Εμείς Κωνσταντίνε θα περιμένουμε να δούμε τη δική μας αγαπημένη ομάδα μετά την εκπομπή.
1: Για ηλιοβασιλέματα μιλώντας, φίλοι μου και φίλοι μου, αν αναρωτιέσαι που θα πάει φέτος όλος ο πλανήτης διακοπές, η απάντηση είναι Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
1: Αχα, το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Coach Nas Traveler αναδεικνύει τη χώρα μας κορυφαίο τουριστικό προορισμό για το 2026 με βαθμολογία 98,14%, παρακαλώ. Άντε να το πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας.
0: Σκόραρε κανείς πιο πάνω.
1: Α, καλέ. Σου λέω πρώτος.
0: Κοίταξε να δεις, θάλασσα, ήλιο, great food. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Να με βρίσκει ξαπλώστερα, θα σου πω εγώ. Διότι η διάκριση δεν αφορά μόνο τα κλασικά αγαπημένα μας. Η Σαντορίνη και η Μύκονος παραμένουν σταθερές αξίες βέβαια. Αλλά ανεβαίνουν και νησιά όπως η Πάρος, η Ίδρα, η Ίος και η Τίνος για όσους ψάχνουν πιο αυθεντικές εμπειρίες. Και φυσικά η Αθήνα κερδίζει τις εντυπώσεις με τη γαστρονομία, την τέχνη και τα ανανεωμένα ξενοδοχεία.
0: Και το Κορνάστ έχει να ανακαλύψει πολλά πολλά ακόμη σημεία σε όλη την Ελλάδα που είναι μαγικά. Κατερίνα, ο Θεός της Ελλάδας, αυτός θα έκανε όλα. Άντα και κάποιοι που αγαπάνε πολύ τη δουλειά τους. Γιατί πολλοί μάλλον κάνουν ό,τι μπορούν για να τους διώξουν όλους αυτούς.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως είτε είσαι του νησιού είτε είσαι της πόλης, το σίγουρο είναι ότι το 2026 η Ελλάδα έχει πραγματικά την τιμητική της. Μόνο κάνει κράτηση νωρίς, γιατί το πάμε όπου βρούμε μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ ακριβώς.
0: Καλά, αυτό δεν παίζει. Εδώ πρέπει να κλείσεις για να πας να φας.
1: Ναι, ναι,
0: πλέον
1: σωστό,
0: στην
1: σωστό,
0: Αθήνα. Δεν το συζητάω. Δεν βρίσκεις ούτε στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά είναι το, ας πούμε, κακό σε ανάμεσα άλλα καλά που συμβαίνουν με το θέμα του τουρισμού.
1: Το κακό για μας που ζούμε εδώ, έτσι, αυτό. Γιατί ξένοι όταν έρχονται τα έχουν κλείσει όλα από πριν και που θα μην πω.
0: Όπως γίνεται
1: πάνε
0: πάρα πολλά χρόνια, γιατί έτσι έχουν μάθει.
1: Ναι, σωστά.
0: Εμείς τώρα το μαθαίνουμε σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Βγαίνει στη γειτονιά, έλα να τσιμπήσουμε εδώ κάτι.
1: Καλή χώρα, με κάπου θα μας δεις να μας βάλεις.
0: Και πας και δεν έχει τίποτα. Ούτε στη γειτονιά πια.
1: Καλά. Ξέρετε και τη γειτονιά. Οι δικές μας γειτονιές είναι και με άλλη στάση.
0: Σταμάτα. Όλες οι γειτονιές το ίδιο ωραίες είναι.
1: Αχ, τι γλυκός, τι ρομαντικός, Χριστέ μου.
0: Όπου και να πας στην Ελλάδα, κάθε γειτονιά.
1: Πέτρο, είσαι τρομερός.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Και σήμερα σε θέλουμε εδώ μαζί μας στο Mad Drive της Πέμπτης, 6936 46 656. Στείλε μας ένα Viber, έχεις φτάσει ή είσαι ακόμη στο δρόμο. Θέλω να σου πω ότι συμβαίνει στον κόσμο, και αν συμβαίνει στον κόσμο και είναι κάτι ξεχωριστό, είναι στο Mad Drive, μια ξεχωριστή είδηση από τον κόσμο της pop κουλτούρας. Ο θρύλος της μουσικής, η μοναδική Johnny Mitchell, είναι πλέον επίσημα Αμερικανίδα πολίτης. Η Καναδή τραγουδοποιός που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 1965, παρακαλώ, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία της υπηκότητας, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα ταξίδι 62 ετών. Μια στιγμή που συνδέει την προσωπική της ιστορία με μια ολόκληρη εποχή της αμερικάνικης μουσικής. Πραγματικά ένας θρύλος, legend. Η Johnny Mitchell έχει αφήσει τεράστιο αποτύπωμα στη μουσική με τραγούδια όπως το Big Yellow Taxi.

0: Σύστομα Drive. Και είναι μια καλλιτέχνης που άφησε σημαντικό αποτύπωμα στη μουσική. Ένα μικρό απόσπασμα από το τραγούδι που μόλις ακούσατε, το Big Yellow Taxi, έχει γίνει sample και έχει παίξει σε πολλές πολλές επιτυχίες από την δεκαετία του 70, 80, 90 μέχρι και σήμερα. Συγγνώμη, δεν σ' ακούω.
1: Α, μ' είχες κλείσει. Α, κακομή μου. Μπορεί να είναι η Μίτσελ Στάρ, λέω, αλλά και εμείς, Πέτρο μου, we are all made of stars. Oh, και στις 23 Νοεμβρίου όλοι εμείς τα αστέρια θα συναντηθούμε στο Taekwondo για το Mad Walk 2026 by 3Science.
0: Yes, we are all made of stars. Και μαζί μας η Βίκυ Καγιά, our star, που μια ακόμη χρονιά θα παρουσιάσει το Mad Walk, αλλά και οι Fashion Heroes που είναι και οι Fashion Ambassadors του Mad Walk 2026 by 3Science.
1: Αν τώρα εσύ, φίλε μου και φίλε μου, θέλεις να είσαι ανάμεσα σε εκείνες και σε εκείνους που θα παρακολουθήσουν ζωντανά το μεγαλύτερο Fashion and Music Events, κλείσε το εισιτήριό στο mad.gr. Η προπόληση έχει ξεκινήσει.
0: Έρχεται 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo και δεν το χάνεις με τίποτα.

0: something I want to talk about.
1: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30, we got something we want to talk about. Εδώ μαζί μας στο Mad Drive, ο Τάσος, ο Γιώργος, η Μαρία, η Τατιάνα μετά το γραφείο. Είναι στο Mad Drive Premium Team 6936-646-656. Αν θέλεις και εσύ να είσαι εδώ μαζί μας, στείλε μας ένα μηνυματάκι, ένα Viber, που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
2: Και εγώ θέλω κάτι ακόμα να συζητήσουμε. Αν έχεις παλιές ηλεκτρικές συσκευές που κάθονται ξεχασμένες στο σπίτι σου, ήρθε η ώρα να τους δώσεις δεύτερη ζωή. Με αφορμή την E-Waste Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ έχει επιστρέψει στις γειτονιές από τις 8 και θα βρίσκεται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Πέλλας.
1: Στο βαν μπορεί να φέρεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία, τόνερ. Παράλληλα, ενημερώνεις για το πώς ανακυκλώνουμε σωστά και συμβάλλουμε σε πιο καθαρές βιώσιμες πόλεις. Βρες το βαν στη γειτονιά σου, κάνε την κίνησή σου και ανακύκλωσε, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Και επιτέλους, Πέτρο, άδειασε αυτό το σιρτάρι
2: με τα καλώδια. Εσύ θα δεις αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή θα καλέσεις το 210-53-19-780.
1: Για να μάθεις ακριβώς που βρίσκεται το βαν, ποιες μέρες και ποιες ώρες. Σε λίγο εδώ μαζί μας η Μαρία S με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με αυτό.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης, είπε εκφράζοντας τη διαφωνία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες και σημείωσε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία για στοχευμένα προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα έρευνα στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελικών αρχών και δικηγόρων για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από ειδικό κλιμάκιο της ασφάλειας. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών. Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στο Σικάγο λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη για τον ομαδικό βιασμό στο Κορνέλ. Σοκαριστικές μαρτυρίες αποκαλύπτουν πως ενώ η γυναίκα βιαζόταν στο μπάνιο, ουρά ανδρών είχε δημιουργηθεί απ' έξω φωνάζοντας «Πότε είναι η σειρά μου». Θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτης Βαλάση σε ηλικία 89 ετών. Είχε υποδηθεί τη θρυλική Λοξάνδρα στην τηλεόραση και πολύ μεγάλους ρόλους στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίτο Βανδύ και παρέμειναν μαζί έως το θάνατό του το 2003. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομία.

0: Up, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτή είναι η Rosaline με το Snap. Πέμπτη βραδάκι εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας και πολλές φορές και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα facts που βρίσκει γύρω από αυτές.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε και νοήματα που δεν πιάσαμε. Αυτά και άλλα πολλά βρίσκει, τα ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Και όπως κάθε Πέμπτη η Μαρία έρχεται εδώ για να μας ενημερώσει για τις νέες ταινίες αυτήν την εβδομάδα. Μαρία, καλησπέρα, τι βγαίνεις στις αίθουσες σήμερα?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Τέσσερις νέες ταινίες έχουμε για αυτή την εβδομάδα και ξεκινάμε με την ταινία «Η Βαλίτσα». Τρεις φίλες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά, όπου στις τουαλέτες βρίσκουν δίπλα στο πτώμα μιας γυναίκας μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα. Και κάπως έτσι, ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια, χωρίς όμως εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν εμπλέξει. Είναι μια κωμωδία του Δημήτρη Παπαθανάση σε σενάριο της Κατερίνας Μπέι και με ένα πολύ δυνατό γυναικείο cast, μιας και πρωταγωνιστούν η Ναταλία Τσαλίκη, Λίλα Μπακλέση, Αναστασία Παντούση και Βάσο Καβαλιεράτου, καθώς και Αποστόλης Τότσικας και Δημήτρης Μοθωνέος. Και συνεχίζουμε με το Street Fighter. Το γνωστό βιντεοπαιχνίδι μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με όλους τους γνωστούς και αγαπημένους χαρακτήρες. Το 1993 οι αποξενωμένοι Street Fighters Ryu και Ken Masters επιστρέφουν στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li τους προσλαμβάνει για το επόμενο παγκόσμιο τουρνουά Street Fight, μια βίαιη σύγκρουση πεπρωμένου και οργής. Αλλά πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια θανατηφόρα συνωμοσία που τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και τους δαίμονες του παρελθόντος τους. Και αν δεν το κάνουν, το παιχνίδι τελειώνει. Μάλιστα, ο υπεύθυνος για τις σκηνές μάχης ήθελε η ταινία να είναι τόσο πιστή στα παιχνίδια που μελέτησε ξεχωριστά κάθε χαρακτήρα του παιχνιδιού, ώστε οι ηθοποιοί να χρησιμοποιούν στις μάχες ακριβώς τα ίδια fighting styles και τις χαρακτηριστικές κινήσεις των παικτών από τα games. Και πάμε στην πτώση της Φάλαινας, ένα νέο thriller επιβίωσης, αλλά υποβρύχιο αυτή τη φορά. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Τζέι καταδύεται στα ανοιχτά της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνια, αναζητώντας τα λείψανά του, όταν τον καταπίνει μια τεράστια

0: διαφάλα ένα φυσιτήρας και έχει λιγότερο από μία ώρα οξυγόνου στη διάθεσή του για να απεγκλωβιστεί. Πρωταγωνιστούν Josh Brolin και Austin Abrams. Και κλείνουμε με την Θυσία, όπου η Ελλάδα γίνεται σκηνικό για το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ρωμέν Γαβρά με πρωταγωνιστές τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, Vincent Cassel και John Malkovich. Και στην ταινία βρισκόμαστε επίσης σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, όπου διασημότητες και μεγιστάνες γιορτάζουν για καλό σκοπό. Εκεί όμως, αντί να βρει κάποιος κάποιο πτώμα, η Joan μαζί με τα αδέλφια της απαγάγουν τρία πρόσωπα που προορίζονται για μια τελετουργική θυσία που θα εξαγνίσει τη γη. Και fun fact, το εντυπωσιακό γκαλά γυρίστηκε στα λατομεία μαρμάρου στον Βόλακα Δράμας, ενώ άλλα γυρίσματα έγιναν στο Λαύριο, την Αθήνα και τη Σαντορίνη. Και στην ταινία μάλιστα έμαθα ότι συμμετέχει και ένα από τα κορίτσια στην πόλη, a.k.a. Κάτια Νεκταρίου.
1: Oh, ναι. Αν είχες ένα εισιτήριο για ποια ταινία θα το έδινες αυτήν την εβδομάδα?
0: Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, εννοείται στηρίζουμε τις ελληνικές παραγωγές, πόσο μάλλον όταν πρόκειται και για κωμωδία με τόσο ωραίο cast. Η ταινία λοιπόν που θα έπαιρνα εισιτήριο για αυτή την εβδομάδα θα ήταν η Βαλίτσα, αν και είμαι πολύ περίεργη να δω και την Θυσία, αλλά πόσο το έψαξα παίζεται σε επιλεγμένους κινηματογράφους.
1: Εμείς θα πάμε να δούμε τη Θυσία που παίζει και το κορίτσι μας. Ένα από τα κορίτσια στην πόλη Κάτια Νεκταρίου. Η Μαρία Ες με τις νέες ταινίες αυτήν την εβδομάδα. Ευχαριστούμε Μαρία, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio 106,2.

0: and me. Εμείς και εσείς και σήμερα εδώ μαζί στο Mad Drive. Πέτρος και Κατερίνα εδώ μαζί σου στο Mad Radio 106,2. Πέμπτη βράδυ, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend. Φτάσαμε στο κέντρο ακριβώς αυτού του μήνα, του Οκτωβρίου. Πώς πέρασε αυτός ο χρόνος και αυτός ο μήνας, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω.
1: Πολύ
0: μετράμε,
1: γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα. Ναι. Μετράμε και τις μέρες για την 28η που μπορεί να πέφτει στη μέση της εβδομάδας.
1: Είναι καλό και δεκαπενθή ημέρη άδεια.
0: Ακριβώς.
1: Μια εβδομάδα είναι λίγο
0: εύκολα. Να πω ότι κάποιοι σίγουρα θα βρουν ένα κόλπο να βάλουν δύο μπροστά και δύο πίσω και να λείψουν σύν τα Σαββατοκύριακα πολλές μέρες. Εμείς βέβαια θα είμαστε εδώ.
1: Εννοείται. Η Θεσσαλονική στο έχουν έτοιμο, είπαμε, γιατί Δευτέρα είναι αργία.
0: Είναι πιο εύκολο αν είσαι στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πιο εύκολο.
1: Εντάξει, όμως εμείς θα κάνουμε την καλύτερη παρέα εδώ πέρα. Οπότε δεν θέλω καμία στεναχώρια που δεν θα φύγετε. Αν δεν φύγετε, στην τελική είναι και μια μέρα μέσα στην εβδομάδα, στη μέση της εβδομάδας. Και ναι, καλό είναι και αυτό. Ναι. Θα κάνει το Σαββατοκύριακο να φαίνεται πάρα πολύ κοντά μετά.
0: Αυτά για την 28η που έρχεται. Εμείς έχουμε να κάνουμε αρκετά πραγματάκια μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το Σαββατοκύριακο έχουμε και το The Hits Hot 40 με ένα πολύ πολύ δυνατό αφιέρωμα και το Σάββατο ένα πολύ ωραίο δυνατό live.
1: Ακριβώς, και εγώ θα σου φέρω τώρα νέα φίλη μου, για αλλά πες. Και σε εσένα φίλο μου, όχι αποκλειστικά στη φίλη. Μιας και πλέον και εσείς αγόρια γίνεστε fans, ναι, του skincare. Καιρός ήταν, θα συμπληρώσω.
0: Ναι, εντάξει, δεν τα καταλαβαίνω όλα σε λες, αλλά συμφωνώ ότι γενικώς το skincare δεν έχει φίλο και πρέπει και εμείς να εντρυφήσουμε σε αυτό για να είμαστε λαμπεροί και ωραίοι και να εμφανιζόμαστε εκεί που πρέπει να πάμε.
1: Σε καλό λοιπόν να
0: ανακαλύψεις,
1: άντε γεια σου, τη νέα σειρά αντιγύρανσης CeraVe Skin Renewing. Σχεδιασμένη σε συνεργασία με δερματολόγους, συνδυάζει κορυφαία δραστικά συστατικά όπως ρετινόλη, καθαρή βιταμίνη C και σύμπλοκο πεπτιδίων με τα τρία απαραίτητα κεραμάιτς, επαναφέρει την ελαστικότητα και σφριγγυλότητα, λιάνει γραμμές και ρητίδες και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς. Είναι αποτελεσματική φροντίδα για κάθε τύπο επιδερμίδας και τα νέα προϊόντα της σειράς CeraVe Skin Renewing θα τα βρεις στα φαρμακεία.
0: Ακριβώς στις 8, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για μία ακόμη ώρα γεμάτη με πολλά που δεν θέλεις να χάσεις.

0: Με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός Colgate.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το Mad Radio 106,2 από το Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114. UGG Season Event, 17 Οκτωβρίου, 12 με 7, είσοδος ελεύθερη. Για τα διαδραστικά workshops απαιτείται εγγραφή. Βρες το σχετικό banner στο mad.gr.
0: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Η παρέλαση.
7: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
6: Δύο αδέρφια.
7: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
6: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
7: Άρη.
6: Ναι.
7: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
6: Πρωταγωνιστούν
7: Μανώλης Πίτερης,
6: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
7: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
6: Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει. Έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν
3: τι
2: είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν αυτή την ώρα έχεις κολλήσει στην κίνηση και αυτή την ώρα είμαστε εδώ μαζί σου και σε συνοδεύουμε εκεί που θέλεις να πας. Μία ακόμη ώρα μαζί.
1: Εδώ θα μάθεις που θα βρεις τα εισιτήριά σου για το μεγάλο Fashion Music Event της χρονιάς, το Madcock 2026 που έρχεται.
0: Σε λίγο μαζί μας η Wine Expert Cici Gel, επειδού με tips και πληροφορίες για να απολαμβάνουμε σωστά το κρασί μας.
1: Μείνε εδώ για να διεκδικήσεις τη δική σου VIP διπλή πρόσκληση για το 6ο Wine and Art Festival.
0: Μόνο για σένα, μόνο εδώ. Εδώ και για το UGG Season Event που έρχεται αυτό το Σάββατο με μοναδικές εκπλήξεις live το Mad Radio και δωρεάν είσοδο για όλες και όλους.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: και την κίνηση στους δρόμους θα είναι ένα τσικ καλύτερα αυτήν την ώρα στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Όπως κάθε Πέμπτη, τώρα μαζί μας η Σίση Τζελεπίδου, Wine Expert, με tips και πληροφορίες για να απολαμβάνουμε σωστά το κρασί μας.
1: Η Σίση έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο να βλέπει το κρασί, όχι μόνο μέσα από το ότι υπάρχει σε ένα ωραίο ποτήρι, αλλά μέσα από τους ανθρώπους, τους τόπους και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω του. Όταν δεν βρίσκεται στα μεγάλα project που οργανώνει για την εταιρεία Events, στην οποία είναι στέλεχος, ταξιδεύει, δοκιμάζει και μοιράζεται ιστορίες και tips στο Instagram account της @SisiTzelepidou. Σίση, καλησπέρα.
0: Σίση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε εδώ, κάνουμε αυτό που αγαπάμε πολύ και χαιρόμαστε. Ωραία. Που είσαι και εσύ μαζί μας. Σίση, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε το Wine and Art Festival. Για κάποιον που πάει για πρώτη φορά σε μια έκθεση κρασιού, τι πρέπει να γνωρίζει?
2: Λοιπόν παιδιά, θα σας πω κάποια πραγματάκια πολύ πρακτικά, υπάρχουν πάρα πολλά tips, αλλά εγώ θα σας πω κάποια πολύ έτσι βασικά να έχετε στο μυαλό σας. Καταρχάς, θέλω να σου πω Πέτρο μου, να μην προσπαθείς να τα δοκιμάσεις τα πάντα. Γιατί όπως είπαμε και στα προηγούμενα επεισόδια, το κρασί δεν είναι διαγωνισμός. Οπότε, επιλέγεις από πριν σε ποια εινοπία θα πας, ποιες ποικιλίες θα πιείς και ξεκινάς από εκεί. Μετά, ένα άλλο βασικό σημείο είναι να πίνεις πολύ νερό, μην το φοβάσαι. Κάνεις μικρές παύσεις, πηγαίνεις από stand σε stand. Δεν κάνεις σκυταλοδρομία. Όλα τα στάν και όλα τα εινοπλία έχουν μπόλικο νεράκι να πίνεις. Και πηγαίνουμε σε κάτι το οποίο είναι αυτό που ντρεπόμαστε να κάνουμε, αλλά σε μια έκθεση πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε, δηλαδή να μην φοβάσαι να φτύνεις το κρασί. Σε μια έκθεση κρασιού.
0: Τρελάθηκε η Κατερίνα.
2: Φυσιολογικό.
0: Εγώ το έχω δει σε αυτούς τους σε ντοκιμαντέρ που μιλάνε για κρασί και τα λοιπά. Το έχω δει εκεί. Και πραγματικά την πρώτη φορά που το είδα πριν από χρόνια, όταν είχα δει ένα ντοκιμαντέρ, μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι η δοκιμή αυτό επιτρέπει, όχι επιτρέπει, επιβάλλει. Η Κατερίνα επιβάλλεται. Είναι σοκαρισμένη.
1: Με πραγματικά, είναι σοκαρισμένη. Θα τα έπινα όλα εσύ.
2: Ναι, αλλά θα σας πω το εξής. Γι' αυτό υπάρχουν και τα πτυελοδοχεία που θα τα δείτε σε όλα τα τραπέζια που έχουν τα εινοπλία. Γιατί όταν πηγαίνουμε σε μια έκθεση, πηγαίνουμε για να δοκιμάσουμε και όχι να πιω ό,τι βρω μπροστά μου. Εννοείται θα πιεις κάτι που σου αρέσει, εννοείται θα δεις τις ετικέτες που σου αρέσουν, αλλά τα δοκιμάζεις. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για να μην ζαληθείς. Θα το πούμε και μετά. Και κάτι που θέλω να σας πω, Κατερίνα, το ξέρω ότι δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ, αλλά σε παρακαλώ, όταν πας στην έκθεση, μην βάλεις το αρωματάκι σου. Το ξέρω ότι δεν μπορείς να το αποχωριστείς, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς θέλουμε να μυρίζουμε τα κρασιά και όχι τα αρώματα.
0: Δύο χτυπήματα. Οπότε, κάτω από τη ζώνη.
1: Πραγματικά δεν θα πάω.
2: Το ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όταν αρχίσεις και δοκιμάζεις και έχεις την αίσθηση των ωραίων των αρωμάτων του κρασιού, μετά ξεχνάς και το άρωμά σου και τα πάντα. Και αυτό που ήθελα, υπάρχουν πάρα πολλά tips, αύριο στο post θα σας βάλω και άλλα και τα υπόλοιπα, αλλά θέλω να μην ξεχάσουμε το πιο σημαντικό και αυτό που μας ακούνε και όσοι μας ακούνε, ότι εφόσον θα δοκιμάσεις κάποια κρασιά, να μην υπολογίζεις ότι μετά θα οδηγήσεις. Πρέπει να κανονίσεις πώς θα γυρίσεις. Με μια συγκοινωνία να τα ξεφύλω, φύλω, κάποιος να σε πάρει. Κάπως πρέπει να το έχεις αυτό λυμένο. Γιατί όπως είπαμε, πρέπει να θυμόμαστε. Mad drive, ναι. Drink and drive, όχι.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Τα λες τόσο ωραία. Σίση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήραμε τα tips από τη Σίση. Θα είμαστε αυτό το Σαββατοκυριακό εκεί. Και αφού πήραμε.
2: Θα σας περιμένω εκεί. Θα είμαι εκεί και θα δοκιμάσουμε μαζί.
0: Τέλεια. Αφού πήραμε τα πολύ πολύ ωραία tips από τη Σίση, ήρθε η ώρα να περάσουμε και από την θεωρία στην πράξη. Γιατί το 6ο Wine and Art Festival επιστρέφει για δύο μέρες γεμάτες εκλεκτά κρασιά, γευσηγνωσίες, τέχνη, μουσική και εκπλήξεις.
1: Αυτό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το κτίριο Ολυμπίας στην Αθηνάς 57, στο Μοναστηράκι, γίνεται το σημείο συνάντησης για όλους όσους αγαπούν το κρασί και θέλουν να ανακαλύψουν νέες γεύσεις και εινικές εμπειρίες.
0: Και επειδή εμείς εδώ στο Mad Radio 106,2 και πιο ειδικά στο Mad Drive σε θέλουμε πάντα στα καλύτερα της πόλης, έχουμε διαγωνισμό για σένα τώρα. Στείλε τώρα μήνυμα, στείλε Viber 6936 646 656, 6936 646 656. Γράφεις WINE και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση για μία από τις δύο διπλές VIP προσκλήσεις του Mad Drive για να απολαύσεις το Wine and Art Festival και τις δύο ημέρες, παρακαλώ, και το Σάββατο και την Κυριακή. VIP προσκλήσεις τώρα.
1: Δύο ημέρες, κρασί, τέχνη και καλή παρέα, μη φτύσετε. Στείλε Wine στο Viber 6936 646 656 και μπορεί να είσαι εσύ ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους. Καλή επιτυχία και cheers.
0: Κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και θα ενημερωθείτε με μήνυμα. 6936 646 656, δύο διπλές VIP προσκλήσεις για αυτό το φανταστικό Wine and Art Festival σε περιμένουν εδώ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Supergirls and Superboys. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Nostalgia Alert, Κατερίνα, για τους fans του κινηματογράφου. Η Rachel Weisz και ο Brandon Fraser συναντήθηκαν ξανά μπροστά στις κάμερες για τη νέα ταινία The Mummy. Ναι, ναι, ναι, είναι αλήθεια. Οι δύο stars επιστρέφουν σε έναν κόσμο που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σχεδόν 25 χρόνια μετά την πρώτη τους κοινή περιπέτεια. Και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό στην εποχή των sequels και των reboots. Το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά αν η νέα ταινία θα καταφέρει να ξαναφέρει αυτό το franchise στην κορυφή του box office. Το Λονδίνο αυτή την εβδομάδα ζει σε ρυθμούς κινηματογραφικού φεστιβάλ. Το BFI, London Film Festival, γιορτάζει την 70η οργάνωσή του και μέχρι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου φιλοξενεί ταινίες από όλο τον κόσμο, πρεμιέρες, συναντήσεις με ανθρώπους του κινηματογράφου και φυσικά πολλούς πολλούς stars της μεγάλης οθόνης στο Red Carpet.
1: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Harry Styles, All Over The World, American Girls, Indeed. Champions League, Liverpool νίκησε 6-3 την LASK, 9 γκολ ανατροπές και μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τη Liverpool. Η δική μας ΑΕΚ χθες δεν κατάφερε, ενώ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ιτήθηκε 3-1 από τη Shakhtar στο Λονδίνο, θα παραμείνει εκεί για τον επόμενο αγώνα της, την επόμενη εβδομάδα. Η PSG κέρδισε 4-2 τη Manchester City, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα της ευρωπαϊκής βραδιάς. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟ, ενώ έχασε πέναλτι, κερδίζει 1-0 λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Απόψε το βράδυ στις 10 ο Ολυμπιακός για το Conference League. Και θέλω να σου πω ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σάββατο Ag Season Event έρχεται στο χώρο του Fiat στην Λεωφόρο Συγκρού, θα το βρεις αυτό, 114. Ένα all day event αφιερωμένο στον κόσμο της Ag, με νέα συλλογή, μουσική και δωρεάν παιχνίδια και δώρα για όλους. Και αν νιώθεις δημιουργική ή δημιουργικός, μπορεί να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας, που είναι επίσης δωρεάν, όπως πρέπει να κάνεις pre-book αυτό, ναι. 12 με 7 το απόγευμα, 12 πρωί με 7 το απόγευμα, το Mad Radio 106,2 θα είναι live με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για τα διαδραστικά παιχνίδια, για τα διαδραστικά workshops, απαιτείται εγγραφή. Βρίσκεις το σχετικό banner στο mat.gr. Αυτό το Σάββατο θα είμαστε εκεί στον χώρο Fiat. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τους τελευταίους τίτλους. Επιστρέφω μαζί με την Κατερίνα και τη Δάφνη σε λίγο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης, είπε εκφράζοντας τη διαφωνία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες, και σημείωσε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία για στοχευμένα προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα έρευνα στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, παρουσία εισαγγελικών αρχών και δικηγόρων για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από ειδικό κλιμάκιο της ασφάλειας. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστική λειτουργού, αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών. Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στο Σικάγο λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη για τον ομαδικό βιασμό στο Κορνέλ. Σοκαριστικές μαρτυρίες αποκαλύπτουν πως ενώ η γυναίκα βιαζόταν στο μπάνιο, ουρά ανδρών είχε δημιουργηθεί απ' έξω, φωνάζοντας «Πότε είναι η σειρά μου». Θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτης Βαλάση σε ηλικία 89 ετών. Είχε υποδηθεί τη θρύλικη Λοξάνδρα στην τηλεόραση και πολύ μεγάλους ρόλους στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίτο Βανδύ και παρέμειναν μαζί έως το θάνατό του το 2003. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Challenges, τραγούδια, στίχοι, performances. Κάθε live μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Μπες στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνη, Σαντικά, Τσιακανίκας, Φέρης. Παρουσιάζουν Ζαμπέτογλου Αναγνωστόπουλος. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Telecom Center Athens. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Bad Bunny, DTMF. Θα ήθελα να έχω κρατήσει φωτογραφίες σου. Πέμπτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου στο Mad Radio 106,2. Μια ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί. Σάββατο event, Σαββατοκύριακο μια μοναδική έκθεση Art and Wine. By the way, 6936-646-656, αν θες να βρεθείς σε αυτή την μαγική έκθεση, στείλε μας ένα Viber για να σε βάλουμε στο guest list για μία από τις δύο VIP προσκλήσεις και για Σάββατο και Κυριακή, για να δεις και να δοκιμάσεις μοναδικά κρασιά από καταπληκτικούς

0: αραγωγούς. Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη Έθριος, κάπως έτσι θα είναι και το Σαββατοκυριακό με λίγα σύννεφα. Στην Πάτρα αύριο Έθριος καιρός και λίγα σύννεφα, το ίδιο θα είναι και το Σαββατοκυριακό. Στη Ρόδο αύριο Έθριος καιρός, συννεφιά και μπαίνει βγαίνει ο ήλιος ανάμεσα στα σύννεφα, 24 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι στο νησί των Υποτών. Και είμαι σίγουρος ότι το περίμενες. Το περιμένουμε έτσι και αλλιώς κάθε χρόνο και έρχεται κάθε χρόνο και μας αποζημιώνει με μοναδικά events, εκπληκτικές εμφανίσεις. Αν και εσύ φίλοι μου και φίλοι μου περίμενες το φετινό Mad Walk, έχουμε ημερομηνία 23 Νοεμβρίου στο Τάικ Βοντό, απλά σύντομα περιεκτικά. Παρουσιάζει η μοναδική δικαγιά. Συμμετέχουν οι Fashion Heroes που είναι και Fashion Ambassadors του Mad Walk 2026 by 3 Cents. Το Mad Walk επιστρέφει και η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει. Μπορείς να βρεις το δικό σου εισιτήριο για να είσαι και εσύ εκεί μαζί μας στο mad.gr.
1: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
2: Mad VMA

0: Spectacular Mad Nights έρχεται ακριβώς στις 9 μέχρι και τις 12 για να σε οδηγήσει μέσα σε αυτήν την μοναδική νύχτα Πέμπτης. Δάφνη Καραβοκύρη.
1: Βρε κρύβε λόγια.
0: Εγώ να κρύβω, όχι, δεν είμαι από αυτούς.
1: Λοιπόν, εγώ θα το πω τώρα εν παρουσία σου, γιατί το λέω συνήθως όταν φεύγετε με την Κατερίνα από αυτό εδώ το στούντιο, ότι γίνεται ψυχοθεραπευτήριο και λέω, είναι τυχεροί οι άνθρωποι που έχουν 2-3 ανθρώπους να μπορούν να πούν μια κουβέντα, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δεν χρειάζεται να μιλάς 10 ώρες με τον άλλον, μπορείς να μιλήσεις 20 λεπτά και να είναι σαν μια free, όπως συμβαίνει εδώ πέρα, ψυχοθεραπεία.
0: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, είναι αλήθεια αυτό και είναι σημαντικό να μπορείς να αισθάνεσαι τόσο άντα για να λες
1: να μιλάς,
0: όμορφα πράγματα.
1: Πέτρο μου, να μιλάμε, να
0: όμορφα
1: μιλάμε.
0: Πράγματα, ναι, ναι, και όμορφα πράγματα και δύσκολα πράγματα και ωραία πράγματα και έτσι ανοίγουν οι ψυχές
1: και έτσι κλείνουν
0: και οι καρδιές και κλείνουν και πληγές και έτσι γνωρίζονται άνθρωποι και περισσότερο και πάνε και παρακάτω γενικώς.
1: Αυτό βεβαίως.
0: Έτσι. Ακριβώς σε 9 εδώ η Δάφνη Καραβοκύρη. Αυτό ήταν για σήμερα, αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Είναι η Κατερίνα Ψύχνα που κάτι ψάχνει εδώ πέρα. Κατερίνα! Κάτι ψάχνει εκεί στην τσάντα της. Αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 9 στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο εδώ Δάφνη Καραβοκύρη. Ακριβώς στις 7 αύριο το πρωί, τα κορίτσια στην πόλη. 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Στη μία το μεσημέρι, Γιάννης Χατζηγεωργίου. 4 το απόγευμα, η Φέι Βόκου. Ακριβώς στις 6 αύριο Παρασκευή, μαζί θα ξεκινήσουμε ένα ακόμη μοναδικό weekend.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός Lego.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμνιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Okay.
4: Okay, τι.
5: Okay, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. 106,2.

0: Plus Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα,
3: ναι.
2: Έφαγα,
3: ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όλους σας, Δάφνη Καραβοκύρη, εδώ στο Mad Radio 106,2, σε ένα ακόμα Mad Night, το τελευταίο δικό μας για την εβδομάδα. Και έχω να πω ότι μας παίζει ο καιρός κανονικά. Νέα κακοκαιρία με βροχές, χιόνια, καταιγίδες. Παρασκευή και Σάββατο θα δοθούν ρέστα. And it's gonna feel like Siberia.
0: Mad Radio 6,2.
4: Έχουμε και αυτό το νέο όρο στη ζωή μας. Δηλαδή, μπορεί έξω να έχει 15, αλλά λόγω των βοριάδων σου λέει It's gonna feel like Siberia. Δηλαδή, πολύ χειμώνας, πολύ γρήγορα, πολύ απότομα. Και τέλος πάντων, σε συνέχεια της χθεσινής εκπομπής, όποτε έρχεται μηνυματάκι από το 112, μην πατάμε σνούς, μην πατάμε σίγαση, στο μυαλό μας δηλαδή κυρίως, μην το παίζουμε Κινέζι, ας δώσουμε την πρέπουσα σημασία. Λοιπόν, και μπαίνουμε στο section της επικαιρότητας, της άλλης επικαιρότητας, της κοινωνικής θα έλεγα, και θα πω να τα μας, it's official κυρίες και κύριοι, θα έχουμε δράματα. Τα χειρότερα έρχονται και δεν έρχονται μόνα τους, έρχονται με νούμερα και αποδείξεις. Ένας στους 4 εφήβους τι θέλει να γίνει, κυρίες και κύριοι. Θέλει να γίνει influencer για το χρήμα το εύκολο που ρέει. Η πρόταση από μόνη της δε, δηλαδή θέλει το παιδί να ακολουθήσει το επάγγελμα του influencer, είναι για γέλια και για κλάματα μαζί. Ναι. Το νούμερο μίλησε και είναι το 25% των παιδιών που επιβεβαιώνει πως κάτι τελικά πάει πάρα πολύ λάθος. 25%, το 25% επιβεβαιώνει πως κάτι πάει πάρα πολύ λάθος. Να πεις ότι θέλεις, να έχεις επιδραστικότητα σε κάτι, το θέλω, το νιώθω, το καταλαβαίνω. Το να πεις ότι θέλεις το εύκολο το χρήμα δεν αποτέλεσε ποτέ κριτήριο επαγγελματός για κανένα επάγγελμα. Και το να θεωρείς πως ο influencer είναι επάγγελμα είναι απλά glitch, είναι error στο σύστημα από μόνο του.

Γεγονός. Γεγονός είναι πως η Θεσσαλονίκη είναι πρωτοπόρα, όχι πρωτοπόρος, σε πάρα πολλά πράγματα. Ανά τα χρόνια έχουν συμβεί πράγματα που τα έχουμε αντιγράψει εμείς, έχει θεωρηθεί πολύ πρότυπο σε διάφορα πολλά. Άμα βάλετε στο ChatGPT Θεσσαλονίκη πρότυπη πόλη θα σας βγάλει πολλά. Τώρα όμως πρωτοτυπή για ακόμα μία φορά και τι ανακοινώνει, το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος. 4.000 νέες θέσεις πάρκινγκ. Σαν παυσίπονο για τον πονοκέφαλο ήταν αυτό και την ημικρανία. Το κουμπώνει σπογλώσιο και φεύγει κατευθείαν ο πόνος. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο και στην Αθήνα. 4.000 θέσεις. Δε φτελάβεται φως είναι η κατάσταση. Προφανώς. Υπάρχουν όμως και τα McDonald's που είναι για όλους. Πρωτοπορούν και μας σκέφτονται. Βεβαίως, παυσίπονο για την κυλίτσα είναι αυτό και για την ψυχούλα. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί μας έχουν στο νου τους. Τους βρίσκουμε, είναι πάντα εκεί σταθερά για να μας ανακουφίσουν. Το McValue Night σου δίνει 2 από McDouble και Double Chicken Burger μαζί με πατάτες μεγάλες τις τεράστιες και μεγάλο αναψυκτικό μόνο με 6,95. Τώρα δεν είναι αυτό ανακούφιση, δεν είναι αυτό γαλήνη, αγαλίαση, θαλπορή, κομφορτήλα. Έμα τώρα τι να λέμε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Να αγαλιάσει η ψυχούλα σε πρώτη φάση και μετά το κυλιτσίνι.

πιθανό οι παγκόσμιες ημέρες δεν με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Δηλαδή, με ποια έννοια? Ότι επειδή στο λέω, δεν σημαίνει ότι κάτι θα κάνεις γι' αυτό. Στο λέω όμως, για να κάνεις στο μέλλον κάτι γι' αυτό, για να το βάλεις μέσα στον γνωσιακό σου προγραμματισμό και να προβληματιστείς. Ας πούμε σήμερα που είναι 15 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την νεογνική απώλεια και την απώλεια κοίησης. Και μάλιστα αυτό κουμπώνει γάντι με την άδεια πένθους που έδωσε η Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, με το καλημέρα από το Γενάρη ή από τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο νομίζω όλοι οι υπάλληλοι δικαιούνται να έχουν αυτήν την άδεια πένθους μέσα στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια κοίησης. Τι επιδιώκει όμως αυτή η ημέρα? Προφανώς όχι stories στο Instagram, δεν εννοώ αυτό. Να σπάσει τη σιωπή, να αναγνωριστεί το πένθος, να ενισχυθεί η ψυχολογική υποστήριξη που είναι υπεραπαραίτητη. Γι' αυτό λέμε ότι τα κράτη θα πρέπει να επιδοτούν την ψυχολογική στήριξη στους ανθρώπους και φυσικά να προωθηθεί η ενημέρωση και η πρόληψη των θανάτων όπου αυτοί μπορούν να αποφευχθούν. Γι' αυτό είναι ωραίες οι παγκόσμιες ημέρες σε συλλογικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Συλλογικό για να κάνουμε κάτι όπου αυτό γίνεται, προσωπικό επίπεδο για να είμαστε προετοιμασμένοι. Πρόληψη λέγεται αυτό, ενημέρωση λέγεται αυτό, γνώση λέγεται αυτό, οτιδήποτε. Και τώρα θα αλλάξω θέμα και κλίμα εντελώς και θα πάμε στο μουσικό terrain, το Red Bull Sound Clash, το οποίο έρχεται στις 14 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, στις 8 το βράδυ ακριβώς, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ. Οι πύλες της απόλαυσης ανοίγουν στις 5 η ώρα. Μπορείς να κλείσεις τώρα το εισιτήριό σου στο more.com και είναι εκείνη η μέρα όπου θα αναμετρηθούν ο Ρακ και η Λίλα, η Λίλα και ο Ρακ. Και φυσικά δεν θα ήταν μια συγκυρία για την οποία ανυπομονούμε αν δεν είχε εμάς ως πρωταγωνιστές, καθώς εμείς είμαστε οι κριτές αυτής της φάσης. Εμείς θα αποφασίσουμε ποιος θα επικρατήσει εκείνη την ημέρα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Θα κάνω ένα drop mic λέγοντας μπες τώρα στο more.com.

Λοιπόν, και κάπου εδώ να πω για αυτές τις αγαπημένες μου λεξούλες, καθότι λεξολάγνος και λέω να το καθιερώσω εδώ στο Mad Nights. Η λέξη χαζός δεν είναι ελληνική. Boom. Και εμείς το λέμε και γεμίζει το πολιτισμένο μας στο στόμα. Είναι μια λεξούλα τόσο χαλαρή, τόσο στρογγυλή, που βέβαια για μένα πιο πολύ πονάει το να σε χαρακτηρίσουν χαζό, παρά άλλα και άλλα γαλλικά που έχουμε κάνει ελληνικά. Η λέξη χαζός, κυρίες και κύριοι, προέρχεται από την τουρκική χαζ, που σημαίνει απόλαυση, με την έννοια όμως της ειδονής, που στα αράβικα σημαίνει και παράλογος. Στα τουρκικά σήμαινε πως το άτομο είναι στην κοσμάρα του, αδιαφορώντας για τους άλλους, και το προσαρμόσαμε στις δικές μας ελληνικές, ελληνικότατες ανάγκες, οπότε το μεταφράσαμε ως εκείνο το άτομο που έχει περιορισμένη αντίληψη, είναι κουτό ή αφηρημένο, φυσικά με την αρνητικότερη των εννοιών. Δηλαδή αυτό που λες, έλα μωρέ, είναι χαζούλης, μα δεν είναι πάρα πολύ υποτιμητικό. Δηλαδή καλύτερα να πεις τη λέξη που ξεκινάει από μ, παρά να πεις είναι χαζούλης, είναι ανόητος. Πω πω, δεν ξέρω, για σκεφτείτε πότε σκεφτήκατε την τελευταία φορά που σκεφτήκατε ότι κάποιος είναι χαζός, και τότε σκεφτείτε και πότε το ξεστομίσατε. Είχε ή δεν είχε μέσα χειρότερη υποτίμηση από άλλες και άλλες λέξεις που ακούγονται βαριές και ασήκωτες, που τελικά δεν είναι. Μια μπούρδα είναι.

0: Radio 106,2.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το

0: Sport.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πιάνω.
4: Κιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
9: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
10: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: The Dreamers. Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα πράγματα για μας τους εμμονικούς με τον προγραμματισμό που τα περιμένουμε πώς και τι. Ειδικά εκδηλώσεις, event, ενωτικές που έχουν γίνει θεσμοί ανά τα χρόνια στη χώρα μας. Και φυσικά και αναφέρομαι στο Mad Walk, φυσικά και αναφέρομαι στην 23η Νοεμβρίου του 2026, όπου θα συμβεί για 16η χρονιά. Όταν κάτι συμβαίνει για 16η χρονιά, δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει για 16η χρονιά. Δηλαδή κάποια πράγματα μιλάνε από μόνα τους, είναι αυταπόδεικτα. Λοιπόν, το Mad Walk 2026 by 3 Cents επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου στο Taekwondo. Μόδα και μουσική δίνουν ραντεβού για ακόμα μία φορά. Τι να λέμε τώρα, τα catwalks των κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών, fashion brands, εκρηκτικά μουσικά performances από πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες. Γενικά τα έχει όλα, γι' αυτό και είναι τόσο πετυχημένο, γι' αυτό και συμβαίνει για 16η χρονιά. Λοιπόν, το απόλυτο fashion icon θα παρουσιάσει τη βραδιά αυτή. Φυσικά αναφέρομαι στην Βίκη την Καγιά. Και το μήνυμα του Mad Walk 2026 by 3 Cents είναι ότι we are all made of stars. Αυτή η αστερόσκονη, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε άνθρωποι και ναι, έχουμε μέσα μας αστερόσκονη. Είμαστε μοναδικοί, είμαστε διαφορετικοί και τέλος πάντων δεν πρέπει να συγκρινόμαστε, εγώ αυτό θα πω. Μπορείτε να μπείτε στο mad.gr για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Και έχω κι άλλα να σας πω στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί μας επιτρέπετε να κάνουμε spoiler alert.

Μα τι γίνεται τέλος πάντων σε αυτό το Knicks Drop Season 2? Τι γίνεται σε αυτό το μοναδικό music talent show το οποίο συμβαίνει στο TikTok του Mad? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει συμβεί, έτσι. Για όσους έχετε χάσει επεισόδια, βέβαια, να ξέρετε ότι σας έχουμε καλυμμένους 360 στην τηλεόραση του Mad, στο YouTube, στο TikTok, στα social media, παντού, παντού, παντού. Και μάλιστα ανεβαίνουν και backstage υλικά, να ξέρετε, στα social μας. Με τον Τζόγκο, τη Βικτόρια και τον Λεωνίδα ολοκληρώθηκε το bootcamp του Knicks Drop και πλέον γνωρίζουμε την τελική οκτάδα. Από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, δεν αποχωρεί κανείς. Κανείς δεν το κουνάει ρούπι μέχρι τον ημιτελικό, αλλά κάθε βαθμός μετρά και το leaderboard ξεκινά. Βεβαίως, εσύ ποιον βλέπεις να φτάνει στην τελική την τριάδα? Λοιπόν, δεν τροπή. Ξεστόμησέ το. Ξεστόμησέ το στο δικό μας το Viber. 6936-646-656. Ξαναλέω ότι μπορείς να μπεις στο mad.gr και να δεις ό,τι συμβαίνει στο Knicks Drop. Αν δεν προλαβαίνεις το live του στο TikTok μας τις Τρίτες, μπορείς να μπεις και στο YouTube του Mad. 6 ώρα λοιπόν στο YouTube, 8 Mad TV και 4 ώρα live στο TikTok του Mad τις Τρίτες. Θα σε παρότρινα να δεις, έτσι, για να κάνεις ένα recap και να αποφασίσεις τελικά ποιος είναι ο αγαπημένος σου με τα πολύ σωστά, ορθά κριτήρια, να δεις όλα τα επεισόδια του Knicks Drop, του μοναδικού ελληνικού music talent show στο TikTok από το MAD και την Knicks Professional Makeup, για να μπορέσεις να σχηματίσεις έτσι μια πιο στρογγυλή και ολοκληρωμένη γνώμη. Βεβαίως.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός L'Oréal Professionnel.
1: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι? Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνετε.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Έτοιμοι μπαμπάδες. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρηλυκή κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρηλυκή ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106,2.
12: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106,2.

0: Media. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όσοι συντονιστήκατε τώρα στο Mad Radio 106,2. Ευχόμαι να είστε πολύ καλά. Συμβαίνει εδώ, στο εδώ και τώρα, ένα ακόμα Mad Night. Δάφνη Καρβοκύρη στο μικρόφωνο και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Σήμερα, τελευταία μέρα του Mad Night. Μετά θα τα πούμε εμείς πάλι από Δευτέρα. Βρε, μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Yeah, Mad Radio 106,2.
2: Πρόληψη από τις πιο σημαντικές λεξούλες στη ζωή μας. Και έχω να σας πω πως το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά ξεκινά, μοιράζει δωρεάν μαστογραφίες. Ξεκίνησαν ξανά τα SMS. Ποιες είναι δικαιούχοι, ας το πούμε, από 45 έως 74 ετών, με άμκα και διαμονή στην Ελλάδα, ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες, που πληρούν τις προϋποθέσεις του προληπτικού ελέγχου. Ποιες εξετάσεις είναι δωρεάν? Ψηφιακή μαστογραφία, κλινική εξέταση εφόσον υπάρξει εύρημα και υπηρηχογράφημα μαστού εφόσον χρειαστεί. Δεν έλαβες μήνυμα? Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Δεν αποστέλλονται τα μηνύματα σε όλες τις γυναίκες ταυτόχρονα. Αν πληρείς τις προϋποθέσεις, μπορείς να αξιοποιήσεις το πρόγραμμα με τον άμκα σου, ακόμα και αν δεν έχεις ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα τώρα, γιατί κάποιοι έχουν παλέψει πάρα πολύ για αυτά. Αυτό έχω να πω εγώ. Και επίσης έχω να πω πως η Pizza Fan έχει κάνει τα μαγικά της, γιατί τώρα η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan καινοτομεί λοιπόν για ακόμα μία φορά και παρουσιάζει τη νέα High Protein σειρά της, που συνδυάζει λαχταριστή γεύση με μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσας μας προσφέρουν πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα. 37,5 έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης. Κότα τζιζ, πρωταγωνιστή, στριφερό φιλέτο κοτόπουλου, γαλοπούλα, αυγού, αλλά και δροσερές high protein σαλάτες. Μπες τώρα στο μενού της Pizza Fan και κάνε τα κουμάντα σου.
1: Η μουσική σου.
5: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα.
1: Mad Radio 106,2.

Αχ, Mad Walk is on the way by 3Cents. Mad Walk 2026 by 3Cents παρουσιάζει φυσικά υπερλαμπρή Βίκυ Καγιά. Το μήνυμα της 3Cents και του Mad Walk 2026 είναι that we are all made of stars. Γιατί κάθε άνθρωπος, ρε παιδιά, ναι, είναι φτιαγμένος από τα δικά του αστέρια, τους δικούς του αστερισμούς. Μην μου πείτε τώρα για τα ζώδια, θα τσακωθούμε. Άλλο αστεράκια, άλλο ζωδιάκια. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Λοιπόν, θα είναι μια φαντασμαγορική βραδιά που τα συνδυάζει όλα. Είναι αυτό που λες, δεν έλειψε τίποτα. Και προφανώς το κάνουμε καλά, γιατί το κάνουμε 16 χρόνια τώρα, εννοείται. Για ακόμα μια χρονιά, λοιπόν, το Mad Walk 2026 by 3Cents θα παρουσιάσει τους Fashion Heroes. Dr. Chris, Μάνος Καμαράκης, Αθηνά Κλίμη, Μαρία Αγάπη, Άρια Σκόκος και Σούπερ Φωτεινή, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού. Και έχω να σας πω πως τα εισιτήρια έχουν ήδη ξεκινήσει να προπολούνται στο mad.gr.

Έμα θα το πω, δεν γίνεται. Κρατιέμαι. Όχι, θα το ξεστομίσω. Γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες. Αλήθειες λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ότι ζηλεύω τα παιδάκια που θα πάνε στο Volta Fan Park. Τι σας λέει? Ναι, τα ζηλεύω. Τα ζηλεύω. Διότι θα ήθελα και εμένα να μου διοργανώσει η κολλητή μου, ο σύντροφός μου, ένα πάρτι στο Volta Fan Park. Να μου πάρει και το κινητό να το κλειδώσει κάπου. Για να μην έχω βλακίες να ασχολούμαι. Να είμαι εκεί που είναι όλα κανονισμένα. Προσκλήσεις, φαγητά, δραστηριότητες, face painting, mascot. Και η πλάκα είναι ότι οι κολλητές μου που έχουν παιδιά ακούσανε στην εκπομπή για το Volta Fan Park και έχουν κάνει ήδη τα κουμάντα τους. Πού τα έχουν κάνει? Στο 697-096-9182 ή στο voltafanpark.gr. Εξαρτάται άμα είστε τύπος που θέλει να μιλάει στο τηλέφωνο ή να ψάχνει στο ίντερνετ. Βεβαίως. Διαλέξτε Volta Fan Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάντε φέτος τα καλύτερα γενέθλια, γιορτή και εν πάση περιπτώσει να χαρίσετε μια μέρα χαρά στα παιδιά σας, στο παιδί σας και εσείς να κάνετε απλά guest εμφάνιση. Να μην έχετε με τίποτα να ασχοληθείτε παρά μόνο να εισπράξετε φαρδιά, πλατιά, χαμόγελα. Αυτά είναι.

0: μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή. Η Λένια Williams στην παρουσίαση. Μπε στο live κάθε Τρίτη στις 4 στο TikTok του MAD. 8 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το

0: pod.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέος, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάι, Τσιακανίκας,

0: Okay, του Albert Camus.
1: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
0: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
1: Παίζουν οι ηθοποιοί
0: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
1: Βερόνικα Δαβάκη,
0: Δημήτρης Γεωργαλάς,
1: Τζούλι Σούμα,
0: Γιάννης Σαμσαλάκης,
1: Νίκος Δερτιλής,
0: Χρήστος Τσάβος.
1: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
0: Οι δίκαιοι του Albert Camus.
1: Στο θέατρο Αποθήκη.
0: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Για όλα υπάρχει λύση, σχεδόν όλα. Υπάρχουν hacks, υπάρχουν tricks. Όταν μπλοκάρει, ας πούμε, το μυαλό, το ξεμπλοκάρει το σώμα. Και όσο μαθαίνω τέτοιες πληροφορίες, ειλικρινά ενθουσιάζομαι και κρατώ ως παντοτινή μαθήτρια αυτής της ζωής. Σημειώσεις. Εάν έχει μπλοκάρει το μυαλό σου, γιατί δεν θέλει και πολύ, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε καταλάβει, θα πρέπει να βουρτσίσεις τα δόντια σου με το χέρι που δεν χρησιμοποιείς κανονικά. Ορίστε. Επειδή θα κάνεις κάτι που δεν κάνεις κανονικά, γίνεται αυτόματο reboot. Αν νιώθεις άγχος πριν από κάτι που είναι να σου συμβεί, ένα ραντεβού, μια ομιλία, μια συνάντηση, ένα μήνυμα, ένα email, όλα βγαλμένα από τη ζωή την ίδια, κλείσε το δεξί σου ρουθούνι και ανέπνεε μόνο από το αριστερό για 2 λεπτά. Σκέφτομαι τώρα να τα κάνουμε όλα αυτά πλην του βουρτσίσματος των δοντιών στο αυτοκίνητο. Τους διπλανούς που μας κοιτάνε, λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο, με τα ρουθούνια, μπαίνει, λέει, φρένο στα επίπεδα κορτιζόλη, τα οποία μειώνονται. Αν έχεις ταχυπαλμία, συχνό φαινόμενο τη σήμερα ημέρα, και νιώθεις πως η καρδιά σου έτσι θα ξεπηδήσει από το στήθος σου, μην ανοίξεις το πουκάμισο, δεν εννοώ αυτό, τότε τοποθέτησε το χέρι στο στήθος και εξέπνευσε αργά για 8 δευτερόλεπτα. Μην μου τα κάνετε μαντάρα. Νιώθω που νιώθω σαν αεροσυνοδός πριν την πτήση. Ακούστε με και μην κάνετε τα δικά σας με τους χρόνους. Είναι όλα υπολογισμένα, μελετημένα από επιστήμονα πράγμα. Σας παρακαλώ.

Χθες λοιπόν ήταν η Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή αλλιώς η Waste Day. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα κοινωνικά τα καλεντάρια μας συμβαίνουν και πάρα πολύ σωστά και καλά πράγματα όπως ενημέρωση και δράση. Γιατί οι παλιές μας συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή και μια δεύτερη ευκαιρία όπως όλα άλλωστε. Λοιπόν, με αφορμή την E-Waste Day, το βάναν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές έως τις 20 Οκτωβρίου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιάννητσα αγκαλιάζονται και υποδέχονται τη δράση. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία, τόνερ και να μάθετε πώς να ανατακυκλώνετε σωστά. Μπορείτε να ενημερωθείτε κιόλας για το πώς, εκεί είναι το πιο σημαντικό. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή να καλέσετε στο 210 53 19 780.

0: λατρεμένες συνθήκες. Αυτές που μας πρόχνουν έξω, όξω από εδώ, όξω από το κινητό, φύγε! Φύγε. Και πού να πας όμως? Στο μαγαζάκι του τρόμου, βεβαίως. Ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα musical όλων των εποχών, ξεκίνησε στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης σε απόδοση κειμένου, στίχων και φυσικά σκηνοθεσίας της Θέμηδας Μαρσέλου. Μια παράσταση που τα έχει όλα και μιλάει στην ψυχή σου, διότι μιλά για δίψα για επιτυχία, μιλά για έρωτα, μιλά για φιλοδοξία, μιλά για σαρκοβόρες καταστάσεις και διαστάσεις, όλα βγαλμένα από τη ζωή. Πρωταγωνιστούν Θανάση Τσαλταμπάσης, Ντέμιαν Στρατής, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα, Ιουλίτα Μουησιάδου, Ντόρα Γκέκα, Ορέστης Στήλος, Άννα Πασπάτη και ο Αντώνης Λουδάρος. Το MAD TV και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας και έχουν εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλε τώρα μήνυμα στο 6936646656, γράψε τη λέξη μαγαζάκι και κέρδισε τη δική σου πρόσκληση για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 9 ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Πάντως η παράσταση αυτή είναι εξαιρετική και είναι πραγματικά ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα musical όλων των εποχών.
1: MAD Radio. Το απόλυτο fashion music project είναι εδώ. Το MADbook 2026 by 3 Sense έρχεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός MAC Cosmetics.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Ρόσμερ Χόλμ. Στις ομιχλώδεις όχθες των νορβηγικών φιόρδ, ένας άνθρωπος του Θεού και μια σιρήνα από τον παγωμένο βορρά ερωτεύονται το θάνατο και ανακαλύπτουν τη ζωή. Γιώργος Γλάστρας, Σίμος Κακάλας, Ιρό Μπέζου, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Χαρίσης ζωντανεύουν το κορυφαίο αριστούργημα του Χέντρικ Ίψεν σε διασκευή σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Ρόσμερσχολμ. Από τις 12 Νοεμβρίου στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν, Φρυνήχου 14, Πλάκα. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
6: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
7: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
6: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
7: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
8: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Σώα.
3: Ζώα ή σώα, είπε.
5: Ζώα με σώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο, Πέμπτη βράδυ, Πέμπτη, το νέο Σαββατάκι. Έχει uber sexiness η Πέμπτη. Δάφνη Καραποκύρη στο μικρόφωνο και στη συχνότητα του Mad Radio 106,2 σε ένα ακόμα Mad Nights και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Τρεις ακόμη καμερίτσες μπήκαν στη Συγκρού, το λέω για τους γκαζιάριδες και για τις γκαζιάρες.
0: Mad Radio 106,2.
4: Κάποτε η Συγκρού έμοιαζε διάδρομος αεροδρομίου. Έλεγες, θα απογειωθώ τώρα. Όχι, μπαίνουνε κόφτες. Θες, δεν θες. Αλλιώς, άμα θες να κάνεις τα δικά σου, θα πρέπει να πληρώσεις. Κάπως έτσι πάνω αυτά και θα νομίζω δίκαιο. Δίκαιο για όλους μας. Για σένα τον απερίσκεπτο που θες να κάνεις τις τρέλες σου, αλλά και για τους άλλους που θα την πατήσουν εξαιτίας των δικών σου τρελών φαντασιώσεων, που νομίζεις ότι είσαι δεν ξέρω εγώ πού, σε πίστα. Όχι, δεν είσαι σε πίστα, είσαι σε δρόμο με βαριά κυκλοφορία και με μπαριέρες που τις πηδάνε οι πεζοί για να πάνε δεξιά και αριστερά. Ναι, είναι αυτή η ανυπόμονη. Δεν μπορεί να πάει από τη γέφυρα, δεν μπορεί να πάει τη διάβαση. Όχι, θέλει να πηδήξει την μπαριέρα, ρε παιδί μου, το έχει κάνει τάμα. Λοιπόν, τρεις καμερίτσες εξτρά, βεβαίως, για τους φαντασιόπληκτους. Λοιπόν, και τώρα μπαίνω στο σχεσιακό κομμάτι. Διάβαζα, ρε παιδί μου, πως υπάρχουν και εκείνοι τσακωμοί, λέει, που μας φέρνουν πιο κοντά, ρε γαμώτη, παρότι μπορεί εκ πρώτης να νομίζουμε πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θεωρείς πως είναι ring η κατάσταση και πρέπει να δώσεις μια μάχη για να επιβληθείς εσύ, το πιστεύω σου, οι προγραμματισμοί σου, ότι σου κάνει η μάνα σου, ο πατέρας σου, η γιαγιά σου και οι δαιμόνες, ο διπλανός στην πρώτη δημοτικού που σκάλιζε τη μύτη του και σου έχει μείνει τραύμα. Όχι, δεν πρέπει να επιβληθείς. Αυτοί οι τσακωμοί που σε φέρνουν κοντά είναι αυτοί που μπορείς και τους διαχειρίζεσαι κατά αυτόν τον τρόπο, καταπίνοντας αργά και σταθερά τον εγωισμό για το κοινό σας το καλό. Αυτό είναι που θα σας πάει παραπέρα μαζί. Αλλιώς τα πάτε παραπέρα χώρια μάλλον. Γιατί το παραπέρα ποιο είναι? Είναι ο επόμενος τσακωμός που θα είναι πιο ήπιος και ίσως για άλλους λόγους με λιγότερη ένταση και λιγότερο πόνο. Εύκολο? Όχι. Εφικτό? Ναι.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Stars. Αυτό είναι το tagline των φετινών Madwalk 2026 by 3 cents που επιστρέφουν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου στον Taek Wondo. Την σκητάλη της παρουσίασης αναλαμβάνει φυσικά η Βίκη Καγιά και είναι ένα σόου, τι να σου πω τώρα, τα έχει όλα. Κάτουκ έχει, fashion brands έχει, εκρηκτικά μουσικά performances έχει, αγαπημένους καλλιτέχνες έχει και γενικά έχει και πάρα πολύ αστερόσκονη και υπερθεματίζει τη δική μας έτσι ανθρώπινη υπόσταση ότι καθένας από εμάς είναι μοναδικός. Για ακόμη μια χρονιά λοιπόν το Madwalk 2026 by 3 cents θα παρουσιάσει τους Fashion Heroes, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν. Να πω κιόλας ότι η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο mad.gr και τα υπόλοιπα αφήστε τα στην αστερόσκονη.

Καλέ το Σαββατάκι. Μια ανάσα μακριά είναι. Τι 17 Οκτωβρίου, τι σήμερα 15. Απίστευτο. Πώς περνάει έτσι η εβδομάδα. Και θα μου πεις πώς περνάει η ζωή. Σήμερα μου λέει το αγόρι μου, ρε εσύ, το ούνο δεν έχουμε στο σπίτι. Πήγα να του πω ναι, γιατί προλαβαίνουμε να παίξουμε. Ξέρετε, ο χρόνος είναι πολύ σχετικός, πάρα πολύ σχετικός. Αυτό που δεν είναι καθόλου σχετικό με το χρόνο είναι το fashion σήμα της UGG, βεβαίως. Είναι άχρονη η UGG. Όποτε και να τη φορέσεις, όποτε και να τη δεις, λες ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Διαχρονική aesthetics, είναι aesthetics. Οπότε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το αγαπημένο fashion σήμα UGG παρουσιάζει το UGG Season. Ένα all day free διαδραστικό event. Τα έχει όλα. Μουσική έχει, συλλογή έχει, εμπειρία έχει, κοινό έχει, βεβαίως τα μαστολική. Και το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει και live από το χώρο, φυσικά με την Κατερίνα Πευτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Μπορείς να διεκδικήσεις δώρα UGG, βεβαίως, όπως tote bags, κούπες, παίζοντας σε δωρεάν παιχνίδια. Και άμα το γουστάρει το ψυχουλίνι σου, υπάρχουν και 4 πίθανα workshops δημιουργίας, τα οποία όμως πρέπει να τα καπαρώσεις. Είναι δωρεάν, αλλά πρέπει να κλείσεις την θέση σου. Όλα αυτά τα μαγικά θα συμβούν στο χώρο του Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Έτσι χορτά το πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο. Και φυσικά, μπορείς να μπεις στο mad.gr για να διαβάσεις αυτά που σου είπα, να κάτσουν λίγο μέσα σου, να δεις τα workshops, γιατί τα workshops είναι ένας άλλος κόσμος. Ανοίγουν πύλες, παιδιά, στα workshops. Το πιστεύω αυτό. Μαζεύεις γνώση, μαζεύεις εμπειρία, ακούς λεξούλες, ακούς. Είναι γνωσιακά παιδεία. Είναι γνωσιακά παιδεία. Γι' αυτό μπείτε τελεία. Τελεία και παύλα. Θα μπείτε στο mad.gr, τελεία και παύλα. Για να μάθετε τα πάντα σχετικά με το Σάββατο

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
2: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
3: Είναι.
2: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
4: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
5: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
1: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
6: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
1: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
5: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Γελάω γιατί δεν ξέρω γιατί με έχετε περάσει για γκουρού των πάντων. Και ειδικότερα του TikTok, αυτό είναι που με κάνει και γελάω. Πες το άλλο, εντάξει ρε παιδί μου, το παλεύω και εγώ να σκαμπάσω τίποτα. Αλλά TikTok δεν χρησιμοποιώ, ούτε καν μπαίνω να δω. Δηλαδή, τι να πω, είμαι εκτός, είμαι στη στρατόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως σε ό,τι αφορά το TikTok, αλλά ως σωστή δημοσιογράφος και ως άνθρωπος που σας ακούει εδώ μέσα, εσάς που στέλνετε μηνύματα, θα σας διευκολύνω. Λοιπόν, μου έχετε στείλει και με έχετε ρωτήσει πώς γίνεται ενώ είσαι στο TikTok. Φανταστείτε, εγώ που δεν έχω TikTok. Πώς γίνεται όταν είσαι στο TikTok να τραβάς βίντεο και να διαβάζεις τα κείμενά σου και να μην επηρεάζεται το βίντεο και εσύ να μην φαίνεται ότι κοιτάς, ας πούμε, το ταβάνι ή το πάτωμα, αλλά απέναντι, σαν να είναι ο τοκιού, ας πούμε. Λοιπόν, απαντώ. Απαντώ. Η πληροφορία ήρθε ως μάνα εξ ουρανού, να ξέρετε, γιατί έχω και τα σκονάκια μου, βέβαια δεν τα βγάζω την κούτρα μου, από το mad.gr. Λοιπόν, η απάντηση βρίσκεται εκεί και στο teleprompter filter, το οποίο σου επιτρέπει, όπως λες και ήρθε την Αμερική από τον Λευκό το Ρίκο κατευθείαν. Λοιπόν, σου επιτρέπει να κάνεις βίντεο, να βλέπεις κείμενο, να μην κάνει τα δικά της η οθόνη και εσύ να μην χρειάζεται να τα μάθεις απ' έξω, όπως στην ιστορία στο σχολείο. Problem solved. Δεν λέω άλλα spoilers. Να μπείτε στο mad.gr που έχει αναλυτικό οδηγό επιβίωσης σε σχέση με αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εσείς οι TikTokers και τα βίντεό σας και το AutoQ και τα κείμενα να είναι σωστά και να μην σας αποσπά τίποτα την προσοχή. Καλά ακουστικά να έχετε, ηχομόνωση στο σπίτι και όλα θα πάνε περίφημα, φαντάζομαι.

Και αφού έχουμε λύσει όλα μας τα βασικά τα προβλήματα, θέλω να μιλήσουμε για τα κρεμμύδια. Θέλω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Ως χαλαροί εισοδηματίες που καθόμαστε σε μια Chesterfield έτσι, πολυθρόνα και χαϊδεύουμε μια τίγρη. Σε αυτό το mood σας βάζω για να μιλήσουμε για τα κρεμμύδια ανεπηρέαστη από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Δεν είναι όλα τα κρεμμύδια ίδια. Όχι. Δεν είναι όλα ίσιωμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κάθε χρώμα του κάθε κρεμμυδιού κάνει και κάτι διαφορετικό, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι ίδιο το αναμετάλλο, είναι μοναδικά. Τι μαθαίνει κανείς, λοιπόν. Το κίτρινο το κρεμμύδι είναι φορτωμένο, έρχεται ρε παιδί μου, φορτωμένο με αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν φλεγμονές και ενισχύουν και την παραγωγή του κολαγόνου. Άσε τα Korean face masks, πιάσε τα κρεμμύδια. Λοιπόν, το πράσινο το χλωρό έχει αδιανόητα πολύ βιταμίνη σου. Βεβαίως. Το κόκκινο, το κόκκινο, καθυστερεί το γύρας. Προσέχει την καρδούλα, μειώνει την κακή χοληστερίνη. Και το λευκό, το κάτασπρο, έρχεται εν ειρήνη. Καθαρίζει το αίμα και το σηκώτη. Πολεμά τα βακτήρια και τις μολύνσεις και μάλιστα κάνει και δουλίτσα στη σπανάτσα. Πού να φανταζόμασταν ότι τα κρεμμύδια είναι πολυεργαλεία, είναι πολυχρηστικά. Μα δεν τους το είχα. Δηλαδή τα βλέπεις εκεί που κάθονται και λες, έλα μωρέ, τώρα βάλαμε δύο κρεμμυδάκια. Στη χωριάτικη, ας πούμε, δεν θα αντιληφθείς τώρα ποιο κρεμμύδι είναι αυτό με τη βιταμίνη C, ποιο

0: πολεμά την καρδιά, ποιο φτιάχνει τη χοληστερίνη. Όχι, θα πεις τώρα θέλω να τσιμπήσω λίγη φέτα με κρεμμύδι. Όχι, τώρα όμως που θα τα βλέπεις τα κρεμμύδια, θα τους δίνεις την πρέπουσα σημασία και θα τα κατατάσσεις στην κατηγορία που τους πρέπει. Γιατί έχουν έρθει το καθένα με μια ειδική αποστολή.
1: Mad Radio 106,2.

Τι δεν θα ήταν αυτή η εκπομπή, τι δεν θα ήταν το Mad Nights, δεν θα ήταν Mad Nights αν δεν έκλεινε με το καλό νέο της ημέρας. Το έχω πάρει απόφαση, πρέπει να κοιτάμε στο φως. Έστω και στο τέλος ημέρας, ας κοιτάξουμε προς το φως. Λοιπόν, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Μεγάλης Βρετανίας, τα Tesco, στηρίζει εργαζόμενους που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία. Εισάγει έως και 3 μέρες ευέλικτης άδειας μεταποδοχών, το τονίζω, για εκείνους που χρειάζονται χρόνο, ώστε να προστατευτούν από την ενδοοικογενειακή βία. Και η άδεια αυτή, έχω να σας πω, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δικαστικές διαδικασίες που αναζητούν. Στέχασα τα λογικά μου, γιατί είναι τρομερό αυτό το πράγμα που αναζητούν ασφαλή στέγη και άλλες επίγουσες ανάγκες. Δηλαδή, πας και λες, ορίστε κυρίες και κύριοι, έλειπα, διότι μου συνέβαινε αυτό μέσα στο σπίτι μου. Μπήκε και αυτό στο χάρτη. Ευτυχώς, το κρατάμε. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα, καλή συνέχεια, καλημέρα. Κρατάτε ό,τι αγαπάτε, ό,τι βολεύει, την ψυχή, το πρόγραμμα. Ό,τι κρίνετε εσείς, κάνετε. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και στη συχνότητα του Mad Radio 106,2. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα. Άγγλοι στο ραντεβού μας, παρακαλώ, στις 9 ακριβώς. Εις αύριο να ακολουθούν τα κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσιίδα, Κατερίνα. Στη συνέχεια, Γιάννης. Μετά, Γιάννης. Φέι, Πέτρος και Κατερίνα. Από μένα, bye, να προσέχετε. Mad Radio 106,2.

0: Με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Μεγάλος υποστηρικτής ΔΕΗ.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
4: Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα.

0: Bad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Bad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσκι. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στι 6 στο Mad Radio

0: απόλυτο fashion music project είναι εδώ. Το MacBook 2026 by 3 Cents έρχεται. Τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στο Taek Vodo, με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mag.gr. Χορηγός BSB.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός Colgate.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: με τα μεγαλύτερα αστέρια της μόδας και της μουσικής. We are all made of stars. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Χορηγός Lego.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
3: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
4: Είναι.
3: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
4: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
5: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
2: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
2: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
5: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
6: Ρόσμερσχολμ. Στις ομιχλώδεις όχθες των νορβηγικών φιόρδ, ένας άνθρωπος του Θεού και μια σιρήνα από τον παγωμένο βορρά ερωτεύονται το θάνατο και ανακαλύπτουν τη ζωή. Γιώργος Γλάστρας, Σίμος Κακάλας, Ιρό Μπέζου, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Χαρίσης ζωντανεύουν το κορυφαίο αριστούργημα του Χέντρικ Ίψεν σε διασκευή σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Ρόσμερσχολμ. Από τις 12 Νοεμβρίου στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν, Φρυνήχου 14, Πλάκα. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τα ψυχοσωματικά μου μέσα. Η ανατρεπτική κωμωδία της ομάδας Νουνκ και της Ευαγγελίας Γατσοτή μετά τη μεγάλη περσινή της επιτυχία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή Μπέκετ. Πρεμιέρα 5η 29 Οκτωβρίου. Παραστάσεις κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.